Μιχάλης Μπίλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.dημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας απέναντί μου θα φροντίσει για τον καλό ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα Θάλασσες, ένα υπέροχο τραγούδι με την Κωνσταντίνα. Στο δίσκο Τραγούδια για την Κωνσταντίνα που είχαν γράψει ο Μάριος Τόκας στη μουσική, ο Σαράντης Αλιβιζάτος τους στίχους, και ήταν 1987. Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Δημήτρη Μητροπάνο λίγο αργότερα στις δισκογραφικές του συνεργασίες με τον Μάριο Τόκα. Εδώ καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει. Ας ελπίζω να περάσουμε καλά στην ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

θέλω να έρθω, μα φοβάμαι. Θυμηθήκαμε από την Ελένη Δήμου το 1982. Από το άλμπουμ της «Έχω φίλους», τραγούδι που μας αρέσει πολύ, το ακούμε τακτικά. Από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής στη μουσική, η Αντίνα Μαρκοπούλου τους στίχους, η πρώτη σύζυγος του Γιάννη Πάριου, τραγούδι που το συναντήσαμε λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 90 και από τον Γιάννη Πάριο. Εδώ λοιπόν η μουσική Αντώνη Βαρδή, Ντίνας Μαρκοπούλου γράφει η στίχη. Το τραγούδι «Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι», στο βιορετικό είχε ερμηνεύσει πάλι ο Γιάννης Πάριος το τραγούδι, σε και το άλμπουμ που είχε ερμηνεύσει τραγούδια που είχε γράψει είτε μουσική ή και τους στίχους ή και τα δύο μαζί, τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει άλλοι σημαντικοί επίσης ερμηνευτές αρχικά. Και εδώ θυμηθήκαμε, «Έχω φίλους», 1982, ξεκίνημα δισκογραφικό για την Ελένη Δήμου, δίσκος με πολλούς δημιουργούς.

Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε, θυμηθήκαμε 1978 μάλιστα, σωστά, έτσι. Και έγραφε ο Γιάννης Πάριος πως ακουγόταν από τότε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, όποιος βρει ποιος κάνει δεύτερη φωνή στην Χριστιάνα θα του δώσουμε ένα δίσκο. Ήταν ο Γιάννης Πάριος, δημιουργός, στιχουργός του τραγουδιού, μουσική που είχε γράψει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης από τα πολλά όμορφα τραγούδια, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και σε στίχους του Γιάννη Πάριου. Εδώ θυμηθήκαμε, τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε για τη Χριστιάνα, ο δίσκος της του 1978, πες μου γιατί, που είχε μόνο επιτυχίες, και θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι μέσα από εκεί με τη Χριστιάνα και δεύτερη φωνή τον Γιάννη Πάριο.

Ο δίσκος ήταν με τον τίτλο «Εγώ για σένα τραγουδάω» και ήταν το 1981. «Εγώ για σένα τραγουδάω», Γιάννης Πουλόπουλος, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Σαν κόκκινο τριαντάφυλλο» του Θανάση Πολυκανδριώτη και της Σόφης Παπά. Τραγούδια, ένας δίσκος που είχε και αρκετές διασκευές, αλλά και τραγούδια που γράψαν δικοί μας συνθέτες, όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, όπως ο Γιάννης Επιδικότσης και άλλοι δημιουργοί. Και φυσικά τραγούδια. Ήταν η εποχή τότε που ήταν στη δισκογραφία τραγούδια με ελληνικούς στίχους, είτε από την Ευρώπη, ιδιαίτερα και από τη Γαλλία, από τα τραγούδια, από την Ιταλία είχαμε ιδιαίτερα από εκεί. Και γράφανε οι στιχουργοί πάνω τους, προσαρμόζαν ας πούμε ελληνικούς στίχους και γινόταν μια μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά ήταν από μετά τα μέσα, ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 70 μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, κάτι που πέρασε στις δισκογραφικές εταιρείες και άντεξε για χρόνια. Και άρεσε στον κόσμο που αγόραζε τους δίσκους, που άκουγε τη μουσική, όλη αυτή είναι η διαδικασία.

το 1979. Ένας δίσκος με τίτλο «Το όνομα του ερμηνευτή» Ηλίας Κλωναρίδης. Μέσα από εκεί ένας δίσκος με τεράστιες επιτυχίες και θυμηθήκαμε «Δρόμοι της Αθήνας». Μία από τις πολλές επιτυχίες, ο Αυγερινός την απήγε αυτό το τραγούδι και την άπιαστη ερμηνεία του Ηλία Κλωναρίδη. 12 τραγούδια ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τις μουσικές, ο Πυθαγόρας τους στίχους των τραγουδιών, έτσι από τους τόσα θαυμάσια τραγούδια που έχουμε δει με την συνεργασία του Γιώργου Κατσαρού αλλά και του αξέχαστου Πυθαγόρα. Εδώ ένας ολοκληρωμένος τους δίσκος για τον Ηλία Κλωναρίδη το 1979.

τραγούδια της παρέας, αυτός ο υπέροχος δίσκος του Μάριου Τόκα, γράφοντας τη μουσική αλλά και τους στίχους σε όλα τα τραγούδια του δίσκου. Αυτός ο υπέροχος δίσκος, 12 τραγούδια, Μανώλης Μητσιάς ερμηνευτής, τα τραγούδια της παρέας, και μέσα από εκεί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς πραγματικά αυτό το υπέροχο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι θυμάμαι, και με ορχιστρικά, χωρίς την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, από κάποιους ορχιστρικούς δίσκους που κατά καιρούς μας είχε παρουσιάσει ο Μάριος Τόκας. Εδώ λοιπόν τα τραγούδια της παρέας, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Τόκας, φωνάζουν οι γειτόνιοι.

εκτελεστικό, έτσι είμαι εγώ για σένα, θυμηθήκαμε από την Βίκη Μοσχολιού το υπέροχο άλμπουμ Σκουριασμένα Χίλια. Σιγά σιγά είχαμε γνωρίσει τον Σταμάτη Καρονάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου και φυσικά τον Κώστα Τριπολίτη, που είχε και εκείνος γράψει στίχους στα Σκουριασμένα Χίλια, με την Βίκη Μοσχολιού το 1981. Όργανο εκτελεστικό μέσα από εκεί, ένας υπέροχος δίσκος για τη Βίκη Μοσχολιού και τον Σταμάτη Καρονάκη, αλλά και τους στιχουργούς τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Κώστα Τριπολίτη, όπως είπαμε. Και λίγο νωρίτερα, φυσικά βρεθήκανε πάλι δισκογραφικά, Εφημερία 13 Μαΐου 1990, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Βίκη Μοσχολιού, και πάλι στα μέσα της ίδιας δεκαετίας, το καινούργιο πράγμα εκεί, σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη. Για το τέλος, μένουμε δεκαετία του 80, 1985, η αγάπη μας, ένας πολύ όμορφος δίσκος για τη Μαρινέλα, με αρκετούς δημιουργούς, ανάμεσά τους ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς. Να θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια που είχαν γράψει για τη Μαρινέλα σε εκείνο το άλμπουμ Δίχως Αγάπη, ο τίτλος του τραγουδιού Μαρινέλα, η αγάπη μας, τίτλος του δίσκου Αλέκος Χρυσοβέργης Σπύρος Γιατράς, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ο τραγουδική κλουσκάνει. Ο Μιγάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Παραμάτσιας, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και μόνο εσύ, μονάχα εσύ, θυμηθήκαμε 1983 για τον Γιάννη Πάριο, Νίκος Λαβράνος και Σπύρος Γιατράς, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τεράστια επιτυχία ή καλύτερα μία από τις πολλές επιτυχίες και από εκείνο το άλμπουμ, Άνοιξε του 1983 που είχε κυκλοφορήσει δίσκο, που ίσως ξαναεπιστρέψουμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που είχαν κλέψει την παράσταση και που ακούμε, το ακούμε ευχάριστα, όπως και αυτό που ακούσαμε άλλωστε. Νίκος Λαβράνος και Γεράσιμος Λαβράνος, αδέρφια από την Κέρκυρα, σπουδαία μουσική και οι δύο έχουν δώσει σπουδαία πράγματα στο χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Θυμηθήκαμε δικό του τραγούδι του Νίκου Λαβράνου και, όπως έλεγα, σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και όχι μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη αυτή τη φορά, μιας και μαζί τους έχουμε συνηθίσει στο μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών που έχουν δώσει. Από τον δίσκο του Γιάννη Πάριο, Όταν Βραδιάζει Όλα Αυτά. Καλή παρέα, καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει. Καλή συνέχεια.

Και τώρα πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε από τον Τόλι Βοσκόπουτο ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, τραγούδια του Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη με τη Βάσο Κυριαζή στις πολύ όμορφες δεύτερες φωνές. Πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε ένα από τα 10 τραγούδια του άλμπουμ και όπως έλεγα, άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1987. Ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική, Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη σε όλα τα τραγούδια.

καινούργια πορεία Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκος Ισοβέργης και Σπύρος Γιατράς. Θυμηθήκαμε το 1989 ένας δίσκος και παρέα με τη Λίτσα Διαμάντη, με τη Βούλα Καραχάλιο και το Θανάση Κομνηνό να ερμηνεύουν τα 12 τραγούδια του άλμπουμ. Μια καινούργια πορεία, μια νύχτα στον παράδεισο ήταν ο τίτλος του δίσκου, Αλέκος Ισοβέργης, Σπύρος Γιατράς. Συνεχίζουμε εμείς με Λίτσα Διαμάντη, αλλά από έναν άλλο δίσκο. Άλλο δίσκο που Τάκη Σούγκα και εκείνος με συμμετοχές. Είχαμε τη Λίτσα Διαμάντη, το Δημήτρη Κοντολάζο και το Γιώργο Σαρή. Τα Ερωτιάρικα, ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1986.

Τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο Τάκης Σούκας, τα λόγια σου βαριά ναρκωτικά, την κυρίλιτσα Διαμάντη το 1986 και ο δίσκος Τα Ερωτιάρικα, ένας δίσκος που ας είπαμε τη Λίτσα Διαμάντη, τον Δημήτρη Κοντολάζο αλλά και τον Γιώργο Σαρή. Θα ακούσουμε τραγούδια, ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Κοντολάζο και με τον εξέχαστο Γιώργο Σαρή, όπως λέγαμε, από τα 12 του δίσκου. Πάμε με τον Δημήτρη Κοντολάζο, μία από τις επιτυχίες που μας θυμίζει έντονα Τάκη Σούκα σύνθεση.

έτσι από μακριά, θυμίζει Τάκη Σούκα. Το τραγούδι που θυμηθήκαμε, Ας την αφηγιά, στην τεράστια επιτυχία από τις πολλές για τον Δημήτρη Κοντολάζο, μέσα από το δίσκο Τα Ερωτιάρικα. Ακούσαμε τη Λίτσα Διαμάντη, ακούσαμε και τον Δημήτρη Κοντολάζο, Ας την αφηγιά, στην σε στίχους που είχε γράψει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης. Να μην αδικήσουμε και τον αξέχαστο Γιώργο Σαρή. Μουσική Τάκη Σούκα, Νίκος Λουκάς, ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει, τίτλος του Όλοι γίναμε εξουσία.

προφητικό τραγούδι. 40 χρόνια πριν, παρακαλώ, έτσι το τραγούδι αυτό. Γεμάτο αλήθειες, η στίχη του Νίκου Λουκά. Όλοι γίναμε εξουσία και όλα όσα γράφονται στους στίχους του έχει γράψει ο Νίκος Λουκάς, συνεργάτης του Τάκη Σούκα. Τάκης Σούκας, Νίκος Λουκάς για τον Γιώργο Σαρή. Όλοι γίναμε εξουσία από τα Ερωτιάρικα Απρίλιος του 1986. Ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει. Το τραγούδι και αυτό που ακούσαμε, γεμάτο αλήθειες. Τα λαϊκά τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Μένουμε κάπου εκεί. Εμείς μένουμε στους σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Πάμε 1979. Να θυμηθούμε τι τραγούδισε τότε ο Στράτος Διονυσίου.

Έτσι ακριβώς ήταν και ο τίτλος του δίσκου, «Γυναίκες, γυναίκες», στάτος Διονυσίου 1979, δίσκος με αρκετούς δημιουργούς, ο Γιάννης Παλαιολόγο εδώ, σπουδαίος δεξιοτέχνης στο μπουζούκι και συνθέτης, και η Σόφη Παπά έγραψε τους στίχους στο τραγούδι «Γυναίκες, γυναίκες» που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο τελευταίος δίσκος σε συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, αλλάζει συμβόλαιο δεκαετία του 80 και κάνει μια τεράστια πορεία που τη σταμάτησε ο θάνατός του τον Μάιο του 1990, 11 Μαΐου του 90, θύμα καλά, για τον Στράτο Διονυσίου. Πλέον οι δύο δισκογραφικές εταιρείες έχουν γίνει μία, έτσι. Τα έχουν βρεθεί χρόνια τώρα, είναι μαζί οι δισκογραφικές εταιρείες και έχουν και τους καλλιτέχνες, οι ίδιοι τους προωθούν μαζί. Και έκανα μία συγχώνευση που λέμε, έτσι λέγαμε. Όλα αυτά για την EMI και τη Μήνος. Το τραγούδι κύκλους κάνει, λίγο πριν το τέλος έχουμε άλλο να τη λέμε, τις μεγάλες φωνές τις βάζουμε πλάι-πλάι. Θα κλείσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, εγώ είμαι Αετός, Βασίλης Βασιλιάδης στη μουσική, Λούλα Παπαγιονοπούλου τους στίχους, από το δίσκο που είχαμε τον Μάρτιο του 87, ο δρόμος της επιστροφής. Ένα δίσκο που ο Στέλιος Καζαντζίδης αφιέρωνε στη μητέρα του Γευστημανία, όπως γράφει στο πιστόφυλλο από το άλμπουμ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμιλήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Θοδωρή Παλαμάτσια που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες. Να είστε πάντα καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

στο πάρτι αυτό με παλιούς εραστές που μοιάζουν με ολοσκοτεινά τοπία. Θα βρούμε τις ψυχής στη θεραπεία και θα ντυθούμε όλοι πειρατές. Στο πάρτι αυτό μοναχή σου θα έρθεις. Θα σε εξετάσουν μόνο ιστορία. Απόψε στη ζωή σου είναι ευκαιρία να πέσεις απ' τον έκτο να σωθείς.

στο πάρτι αυτό. Μοναχή σου θα έρθεις στο πάρτι αυτό. Με παλιούς εραστές. Στο πάρτι αυτό, με παλιούς εραστές. Θα μουραγούν κρυφά οι συναντήσεις. Σπασμένα ρόδα θα είναι οι αναμνήσεις. Κι εσύ θα με ρωτιέσαι πως αυτές. Σκηνιά στους δρόμους και ισορροπιστές. Κι αυτούς που δεν περνούν τις διαβάσεις. Μαθήματα δεν έχεις να διαβάσεις. Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές.

οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τσιλενικά άντρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει.

Για μια στιγμή έμεινες μόνος σου και κοίταξες πιο πέρα. Μια φυλακή με γκρίζους τοίχους με λοθάνατον ημέρα. Και τριγυρνάς φωνιά προσμένοντας αντάβρο στην αρένα. Παραμιλάς σαν μεθυσμένος και τα λόγια

περάσει την αυλή του και σου προσφέρει ατραπίες και τέτοια. Και εσύ τα δέχεσαι με απελπισία αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις. Άλλα ζητεί η ψυχή σου. Για άλλα κλαίει. Το νεπρίο του Δήμου και των Σοφιστών, τα δύσκολα και τα λεκτιμητά έβγε. Την αγορά, το θέατρο και τους στεφάνους. Αυτά που θα στα δώσει ο Αρτεξέρξης. Αυτά που θα τα βρει στη σατραπία. Και τη ζωή χωρίς αυτά τα.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Κοινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χαρής Δάφρος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Να δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές της επικαιρότητας, έτσι όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα. Δύο δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων από 8 δήμους ενητών ενισχύοντας τις σταδιακά τις υποδομές ηλεκτροκίνησης. Σχετική σύμβαση υπογράφηκε χθες στο Δημοτικό Θωμά Μπέγκα. Η εγκατάσταση των δύο δημόσιων φορτιστών θα τοποθετούν στο δημοτικό χώρο στάθμη στα Παλιά Σφαγεία. Αποτελεί ένα πρώτο πρακτικό βήμα για ενίσχυση των υποδομών ηλεκτροκίνησης. Σε δήλωσή του Δημοσίου Θωμά Μπέγκα τονίζει: κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να περάσουμε από το σχεδιασμό στην πράξη. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας για πιο βιώσιμες, πιο καθαρές, περισσότερο φοιτικές προς το περιβάλλον μετακίνησης μέσα στην πόλη. Στην έγκριση της πρόσληψης 49 θελοντών σχολικών τροχονόμων για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοτών, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή χθες κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αρμόδια αντιδήμαρχο παιδείας Βάσο Μέγα. Στα Γιάννη θα φτάσει και φέτος η φλόγα της αγάπης, παίρνοντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 18:30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη. Ξεκινεί η ανακοίνωσή του οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας της Πρωτείας Ιωάννου Πρέβεζας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Γράφουν και αναφέρουν: φτάνει πια με την αποδυνάμωση Ηπείρου. Τελευταία διαταγή για 35 νέες προσπασμένων αστυνομικών από την Ήπειρο προς την Αθήνα προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό. Κάλεσμα στους σπουδαστές να μην συμβιβαστούν με την εργασία και ανασφάλεια, τα χαμηλά μεροκάμπ και τα προβλήματα που συναντούν ήδη οι σχολές τους, αν οργανωθούν συλλογικά, να διεκδικήσουν τη ζωή που δικαιούνται. Απίθυνο βουλευτή του ΚΚΕ 26 κατά τη διάρκεια περιοδής σχολής μαθητείας του ΑΕΔ στα Γιάννηνα. Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας από τη βουλευτή Μέρο Πιτζούφη για την Εθαλομίχλη και ολοκληρωμένο ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης. Κομματική οργάνωση βάσης κόντσερς του ΚΚΕ διοργάνωσε σύσκεψη σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Κόντσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συλλήλου, με θέμα οι ανάγκες μας δεν θα γίνουν θυσία στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο μιλητής θα είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο επίκεντρο του διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση των υδάτινων πόρων, κλιματική οθεκτικότητα βρίσκεται ο Δήμος Υπογονίου, καθώς φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες με τίτλο «Νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον». Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει στα Γιάννηνα σήμερα και αύριο τη μερίδα με θέμα αιματολογικές κακοήθειες, κοινοτομία, πρόσβαση, ποιότητα ζωής στο ξενοδοχείο Τιλά. Μια ιστορική διαδρομή στον περιφερειακό τύπο και στη δημοσιογραφία παρουσιάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Γιάννα στο Σουφαρί Σεράι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση και τη δράση ενός συντακτών Πελοποννήσου Ιππυρονήσεων. Τα επίσημα εγγένεια έκθεση αγίων αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Συγγνώμη, στις 18:30 το απόγευμα ενώ στις 7, λίγη ώρα μετά, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Αρχείου του Κράτους στο πρωτόφ, θα γίνει εκδήλωση με κεντρική ομιλία από τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νίκο Αναστασόπουλο με θέμα από την στην ιστορία ο τύπος του Ιωάννου μετά το 1913. Χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου στο χώρο της περιφέρειας. Κομμουνιστική απελευθέρωση και αντασία πραγματοποιούν εκδήλωση με τίτλο «Αλληλεγγύη στην Κούβα». Σήμερα σε 7 το βόμιο στη Στοασάρκα στον δεύτερο όροφο. 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτομετρία παρουσιάζει ένα τριήμερο προγραμμ ντοκιμαντέρ από σήμερα μέχρι την Κυριακή στο πολιτιστικό πολυχώρο Δήμητρης Χατζής. Κορυφώνονται την Κυριακή εκδηλώσεις για το 23η
θλιβερή επέτειο του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ενώ απόψε σε 9, παράσταση στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, παράσταση σύγχρονου μπαλέτου, η μνήμη δε σοπά αφιερωμένη στα θύματα. Τελευταία μέρα λειτουργίας στον χώρο του εργαστήριου ζωγραφικής στο ισόγειο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, σε έκθεση έργων των επιτυχώντων, συζητήσεις εξετάσματος των καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Να έρθουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια θα έχουμε όλη τη μέρα σήμερα. Λίγες νεφώσεις αργά το απόγευμα. Μέχρι στη τιμή της θερμοκρασίας στην περιοχή μας θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια όλη τη μέρα, θερμοκρασία από 10 έως 21. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια αριστινευτιά, θερμοκρασία από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 9 έως 24. Ερχόμενη Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια, αριστινευτιά, θερμοκρασία από 9 έως 24. Και πρώτη πρόγνωση για την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια, αριστινευτιά, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, στην οποία αναφέρεται, αναμένοντας την προκήρυξη του επιδοτούμενου προγράμματος σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, την ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγραμμάτων περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Η Δημοτική Επιχείρηση Σύνδευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων ενημερώνει για τα εξής: οι δυνητικά ωφελούμενοι συμπολίτες από τις περιοχές Νεοχωρόπουλο, κάτω Νεοχωρόπουλο, κάτω Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα, Δροσά, Πεντέλη, Καλαμίτσα, Νέα Ζωή, Αμφιθέα μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα προετοιμασίας σε ηλεκτρονική σελίδα όπου έχει ανατεθεί η προδημοσίευση του προγράμματος ώστε να είναι άγκυρα έτοιμη για την υποβολή σχετικής αίτησης όταν αυτό προκηρυχθεί. Οι συμπολίτες από τις που αναφερθεί στις περιοχές, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει στη ΔΕΙΑΗ τεχνικό φάκελο για σύνδεση το νέο δίκτυο, με το νέο δίκτυο αποχέτευσης, είτε έλαβαν σχετική επιστολή ειδοποίηση από τη ΔΕΙΑΗ, είτε όχι, είναι απαραίτητο να το κάνουν άμεσα για να τους χορηγηθεί βεβαίωση έγκρισης σύνδεσης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα. Οι συμπολίτες οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τεχνικό φάκελο και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το δίκτυο, καλούνται να προσθέτουν στα γραφεία της επιχείρησης της ΔΕΙΑΗ στην οδό της 3-5 και να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ώστε να λάβουν την απαιτούμενη από το πρόγραμμα βεβαίωση έγκρισης σύνδεσης. Αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων σχετικά με τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για τις περιοχές που προαναφέραμε.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
2: Παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
3: Νόστιμο.
1: Και πού το βρήκες?
3: Στην Πίνδο βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής τίτλους της τοπικής επικαιρότητας ότι κορυφώνονται την Κυριακή στους Λυγιάδες οι εκδηλώσεις μνήμης τιμής, μια και συμπέμπονται 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα των Λυγιάδων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Καλώς ήρθατε στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων και στη τηλεφωνική γραμμή το πρώτο της τοπικής συχνότητας Λυγιάδων, τον κύριο Κώστα Φούκα. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις από την περασμένη Κυριακή.
0: Ναι, οι παράλληλες εκδηλώσεις. Ναι.
1: Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε καλή επιτυχία. Έχουμε επιτυχία στις εκδηλώσεις αυτές μνήμης για τα 83 χρόνια του ολοκαυτώματος των Λυγιάδων.
0: Ναι.
1: Βασικά λίγο καιρός, λίγο ο αέρας μας δεν μας επέτρεψε να κάνουμε και πολλά, λίγο και
0: ναι, ναι.
1: Τα αλεξίπτωτα, αλλά γενικότερα εντάξει, έχουμε κόσμο και στα θρανία της μνήμης προχθές, αλλά και είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα και από σχολεία, αλλά και εμείς μας δεχτήκαν πάρα πολλά σχολεία να μιλήσουμε για την ιστορία των Λυγιάδων. Σήμερα έχουμε μία συναυλία το απόγευμα και μία έτσι χορογραφία από νεαρά κορίτσια, μαθήτριες, η οποία... Αυτός ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε κάθε ηλικία παιδιά,
0: ναι.
1: Και με κάθε τρόπο να μπορέσουν να δουλέψουν για τους Λυγιάδες και να μάθουν για τους Λυγιάδες. Είναι μια χορογραφία η οποία θα είναι με πένθυμα τραγούδια, με μυρολόγια, με σύγχρονη μουσική, ώστε να μπορέσουμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε, να πούμε, την μικρή ηλικία, να πούνε ότι για ποιο λόγο γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό και... Να, με κάθε τρόπο δηλαδή και με κάθε κίνηση,
0: ναι.
1: Να μπορούν να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές, να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές. Επίσης σήμερα έρχονται και οι επισκέπτες από όλα τα μαρτυρικά χωριά, διότι αύριο το πρωί στις 10 ξεκινάει το συνέδριο που έχουμε. Θα έχουμε μεγάλη ανταπόκριση από τους μαρτυρικούς τόπους.
0: Μάλιστα.
1: Εκπροσώπησα από όλη την Ελλάδα, από Κρήτη, από Χορτιάτη, Καλάβρητα, Δίστομο, από Δομένικο Ελασσόνας, από Δοξάτο Δράμας, από γενικότερα από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από όλα τα μαρτυρικά χωριά και από τον τόπο μας εδώ.
0: Τι να περιμένουμε από αυτή την αυριανή συνάντηση, συνεδρίαση, τι
1: από
0: θέματα.
1: Από την αυριανή συνάντηση, ναι. Σαν κοινότητα έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία να,
0: ναι.
1: Θέσουμε τρία θέματα στη συνάντηση αυτή, γι' αυτό και κίνηση,
0: ναι, ναι.
1: Την πόλη μας, τα Γιάννενα. Το ένα θέμα είναι για να κινηθούμε ομαδικώς όλοι μαζί για τις γερμανικές αποζημιώσεις με έναν στόχο και μία κοινή πορεία όλοι μαζί, γιατί έτσι πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπορέσουμε, το δεύτερος λόγος είναι να μπορέσουμε να στείλουμε στο ψήφισμα που θα γίνει στο Υπουργείο, ώστε να ενταχθεί η ιστορία των μαρτυρικών τόπων στα σχολεία, με κάποιο τρόπο να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στα σχολεία, κάποιες... ημέρες δηλαδή, που ιστορικές ημέρες που θα μπορούν να μαθαίνουν όλες οι νεότερες γενιές στα σχολεία το τι έχει συμβεί. Και το τρίτο είναι να μπορούμε να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση για υποδομές, για χρηματοδοτήσεις, για γενικότερα για τους τόπους αυτούς, διότι ήταν τόποι που καταστράφηκαν και ξαναστήθηκαν στα πόδια του
0: από
1: το μηδέν και από μόνοι μας. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή οι γονείς μας, οι παππούδες μας και τα λοιπά ξαναστήσαν τη ζωή και το βιό τους όλους από το μηδέν. Αυτό το ψήφισμα θα ψηφιστεί, θα υπογραφεί από όλους όσους παρευρεθούν και θα το δώσουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αύριο, για να, αυτή την Κυριακή συγγνώμη που θα παρευρεθεί.
0: Ναι.
1: Για να το...
0: Που θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Μετά το Σάββατο το απόγευμα έχουμε πάλι λαμπαδιοφορία που γίνεται κάθε χρόνο, ένα τρισάγιο, ναι. Στα οστά των πεσόντων που έχουμε βρει.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια συναυλία με μυρολόγια το βράδυ στις 9 η ώρα,
0: ναι.
1: Και την Κυριακή είναι από το πρωί από τις 10.30 που είναι η άφηξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η επιμνημόσυνη δέηση, κατάσταση Στεφάνου, και μετά είναι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκεί θα του αποδώσουμε το ψήφισμα η μαρτυρική τόπη. Θα, ναι. Γίνει η παρουσίαση της μελέτης ενθυμημάτων και ιστορίας της τοπικής κοινότητας Λυγιάδων σε ένα σπίτι που έχει μείνει από την καταστροφή, που δεν είχε πέσει, το οποίο έχουμε σκεφτεί να το κάνουμε μουσείο. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες.
0: Ωραία σκέψη.
1: Και αναμένουμε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα αναπτυξιακό ή κάποια επιχορήγηση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης εκεί,
0: ναι.
1: Θα του δώσουμε και το κλειδί της κοινότητας των Λυγιάδων, του χωριού μας, σαν ένδειξη τιμής και σεβασμού απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος μας έχει σταθεί, μας έχει υποστηρίξει και γενικότερα βοηθάει όλα τα μαρτυρικά χωριά, όλους τους μαρτυρικούς τόπους με την παρουσία του, και πάντα στο λόγο του είναι γερμανικές αποζημιώσεις, επανορθώσεις Ναι. Αυτό σημαίνει πολλά για τους μαρτυρικούς τόπους, ότι ο ανώτατος θεσμός της Ελλάδας μιλάει, ναι, πάντα για τις μαρτυρικές αποζημιώσεις. Ναι. Είναι ό,τι πιο θετικό μπορούμε να έχουμε εμείς σαν μαρτυρική τόπο, τουλάχιστον ότι ένας θεσμικός και ένα το ανώτατο πολιτιακό της Ελλάδας μπορεί να μιλάει για γερμανικές αποζημιώσεις σε κάθε εκδήλωση που παραβρίσκεται. Αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Και ευχαριστούμε πολύ γενικότερα για ό,τι κάνει για τους μαρτυρικούς τόπους.
0: Και βέβαια, φαντάζομαι, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες να παρευρεθούν.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι, καλούμε όλους τους πολίτες, ναι, όλα τα παιδιά από σχολεία γενικότερα να μπορέσουν να παρευρεθούν την ημέρα και στις εκδηλώσεις, αλλά γενικότερα και την ημέρα που είναι η
0: Κυριακή
1: εκδήλωση. Ναι. Ναι. Καλούμε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν για να δώσουμε έτσι από ένα σεβασμό και μια τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι άδικα, που δολοφονήθηκαν μάλλον άδικα από τα γερμανικά στρατεύματα.
0: Και για να μην χαθεί η ιστορική μνήμη, που είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το τι έχει,
0: ναι, τι έχει συμβεί
1: στον τόπο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Φούκα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, και όπως κάθε Παρασκευή σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ήδη ο αντιπρόεδρος ο κ. Σωτήρης Σταύρο, ο οποίος και θα μας ενημέρωσε. Κύριε Σταύρο, καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Δάφλο και συνάδελφοι στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας?
1: Τζουμέρκα θα
0: βρεθούμε
1: την Κυριακή Ορειβατικό Σύλλογο Ιωαννίνων σε μια έτσι, πολύ χαρακτηριστική κορυφή στη Στροπούλα. Υπάρχουν τρεις δυναμικότητες διαδρομές. Υπάρχει η μεγάλη μας διαδρομή η οποία ξεκινάει από το χωριό Πράματα, θα φτάσει στην κορυφή Στρογκούλα, στο 212. Τη χαρακτηριστική αυτή κορυφή που φαίνεται και από την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και από τα Πράματα εκεί.
0: Ναι.
1: Η ψηλόκορφη κορυφή θα φτάσει, θα περάσουμε κάτω από τη Ρόκα και θα καταλήξουμε στο χωριό Μελισσουργούς. Είναι γύρω στα 17 χιλιόμετρα αυτή η διαδρομή, με 1.900 μέτρα θετική ισομετρική διαφορά και ώρες πορείας γύρω στις 9 ώρες. Υπάρχει η μεσαία δυναμική, η οποία θα κάνει πάλι την ίδια διαδρομή μέχρι τη Στροπούλα και θα ξαναγυρίσει τα Πράματα.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 7 ώρες αυτή η διαδρομή και υπάρχει και η μικρή διαδρομή η οποία ξεκινά από τα Πράματα, θα περάσει από το καταφύγιο Πραμάντων, το καταφύγιο Μελισσουργών, στην Σπηλιά Κατσαντώνη, Μονή Αγίας Παρασκευής και θα καταλήξει και αυτή πάλι πίσω στα Πράματα.
0: Μάλιστα.
1: Ώρες πορείας εκεί γύρω στις 5 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε ένα χώρι σε 7 η ώρα το πρωί από το γνωστό σημείο στην Κεντρική Πλατεία. Και όπως λέμε κάθε φορά, κάθε Παρασκευή, δηλώνουμε συμμετοχή και σήμερα και αύριο στα γραφεία του Συλλόγου, ναι, οποία είναι καθημερινά ανοιχτά από 7 έως 9.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

Συνεχίζουμε. Να δούμε τώρα τον τοπικό τυπογραφό σήμερα. Τοπικές καθημερινές εφημερίδες, κυρίες και κύριοι. Ανεξάρτητο στην πρωτοσελίδα στο κύριο θέμα διαβάζουμε. Ήπειρος παραπάνω από διπλάσει οι θάνατοι από τις γεννήσεις. Ένα ακόμη καμπανάκι, λέξε εισαγωγικά. Για το δημογραφικό της περιφερειάς μας χτυπούν τα στοιχεία της Ελστάτ για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού το 2025. Άκουσα ενισχυτική εικόνα κυρίως σε Άρτα και Πρέβεζα, όπου οι θάνατοι ήταν σχεδόν τριπλάσια από τις γεννήσεις. Κυβέρνηση Κέστα Ιωάννη, λειτουργία κέντρου για την Άνοια. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μετά τη λειτουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στην Αττική, αντίστοιχη δημόσια μονάδα θα δημιουργηθεί και στα Γιάννη. Ολοκαύτωμα Λυγκιάδων, ξεκίνησαν οι δηλώσεις μνήμης της Λιβερής Επετείου. Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο σε τροχιά παραχώρησε στο αεροδρόμιο Ιωνίων σχολικές επιτροπές τα πρώτα εμπόδια μετά την κατάργησή τους. Κέντρο πρόληψη εξαρτήσεων σχεδία, ακούγοντας τα παιδιά και τους εφήβους. Εσύ ΕΠΗΝ, Ένωση Συντακτών Πυροπονήσου Πυρονήσου, γράφουμε ιστορία και στα Ιωάννα. Και στα αθλητικά, πας Γιάννα, πανέτοιμος για το μάτς με τη Θύελλα Κατσικά. Εφημερίδα Ελευθερία. Ομπρέλα, έλεξε εισαγωγικά, δημοσίου στο κέντρο Άνοιας των Ιωνίων. Η δομή στο γεροκομείο της Μητρόπολης Ιωνίων θα ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό δομών φροντίδας και ασθενείς με άνοια. Τα θρανία της μνήμης για τα παιδιά που δεν πρόλαβαν να ζήσουν. Ειδική μνήμη στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης του Λυγκιάδη στα 41 παιδιά που εκτελέστηκαν από τους Ναζί σε σύνολο 81 θυμάτων. Αρνείται ο γιατρός ότι έκανε σε ιατρικής πράξης στο κέντρο εστιατικής. Τι αποκάλυψε στο ITV για την πολλή έρευνα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Η μέρο πιτζούφι για την Εθελομίχλη απαιτείται καθαρή προσιτή θέρμανση. Δύο δημόσιοι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων θα εγκατασταθούν στο πάρκινγκ στα παλιά σφαγεία. Γράφουμε ιστορία Εδίνα Αιώνα. Και αναφέρεται βέβαια στον νέο που συμπληρώνει Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου Πυρονήσων και τις επιτυχιακές εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο στην πόλη μας. Και στα αθλητικά της Μέδας Ελευθερία, πλήρες ο ΠΑΣ την Κυριακή, μετράει επιστροφές ο Χριστός Ράπτης ενώ ψαναμέτρησε με τη Θύελλα Κατσικά. Για το Σύλλογο Δρομέων Ιωνίων διακρίσει από τη Σπάρτη μέχρι την Κοπενχάγη. Νέοι αγώνες. Η Ήπειρος έχασε μια κομμόπολη του 2025 στην αναλογία διαινήσεων και θανάτων. Ο Δήμος ενισχύει την ηλεκτροκίνηση, δύο φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στο πάρκινγκ των παλιών σφαγείων. Η επιδότηση από αναμενόμενο πρόγραμμα ΔΕΙΑΙ απαραίτητη βεβαίως έγκριση σύνδεσης με το αποχετευτικό. Αναφέρει το πρόβλημα στη Βουλή, ολοκληρωμένο σχέδιο για την Εθελομίχλη ζητάει μέρο πιτζούφι. Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης μονάδα για ασθενείς με άνοια και στα Γιάννα. Ομάδα εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη, ανάδοχος για τα 22 αεροδρόμια σε 12 μήνες και όχι σε 3 χρόνια. Κατάλαβε την τηλεφωνική απάτη, ηλικιωμένη στην Άρτα, φόρεσε χειροπέδησε 3 επίδοξους απατεώνες. Με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του, νέο διοικητικό συμβούλιο στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κορυφώνονται την Κυριακή οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. 7 Οκτωβρίου από τη σχεδία, το κύριο πρόληψη εξαρτήσεων σχεδία, η μερίδα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Ολοκληρώθηκε η έκθεση από το ΑΣΥΜΗ στο χαρτί με 27.000 επισκέπτες. Η Κυριακή στο Πέραμα, μια γιορτή για τα μεταναστευτικά πουλιά της Παμβότιδας. Και στα αθλητικά των νέων αγώνων μπήκε ο Σετραβάνης αμφίβολος ο Λαζαρίδης. Πρωινά νέα. Εθνικό πρότυπο κέντρο για την Άνοια, ένα νέο δίκτυο με σταθμό τα Γιάννενα. Αεροδρόμιο Μπραντεφέρ γιγάντων για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Δημοτική Επιτροπή, προβλήματα από την κατάρρευση των σχολικών επιτροπών. Ιωάννα στο μικροσκόπιο καταγγελίες για ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Η μνήμη του ολοκαυτώματος παραμένει ζωντανή. Γρήπη και COVID έρχονται εξαγωγικά μαζί και φέτος. Και στα αθλητικά, Πας Γιάννα ενισχυμένος και με επιστροφές εν ώψη Θύελλας Κατσικά. Τέλος, πρωινός λόγος.
Μέσα σε 3 χρόνια διπλασιάστηκε η επιβατική κίνηση στα Γιάννενα να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο. 3 σχήματα εκδηλώσαν ενδιαφέρον για το απόκτηση των υπερφυλακών αεροδρομιών. Επιτάχυνση στη διαδικασία ζητάει η ομάδα εργασία για την τουριστική ανάπτυξη του νομού. Ρεπορτάζ Κώστα Γόρη. Ενώσεις αστυνομικών υπήρου. Προτεραιότητα να αποτελεί η ασφάλεια των υπηρετών. Αντιδράσει για 35 νέες αποσπάσεις στην Αθήνα. Η δημογραφική συρρήκνωση αποκτά δραματικές διαστάσεις στην Ήπειρο. 2 θάνατοι για κάθε γέννηση. Μόλις 1596 γεννήσεις. 3.976 θάνατοι το 2025. Ρεπορτάζ Μη του Γίτα. Τη Δευτέρα υποδοχή στην πλατεία Μαβίλη, φλόγες αγάπης επιστρέφει στα Γιάννα, ισχυρό το μήνυμα εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων αποκτά δημοσιονητών, διοικημένοι και αστυνομικοί παγίδευσαν νεαρούς απατεώνες στην άλλη.

διαβγή πηγή του ψηφίδωνα στη σημερινή μαθητεία. Γραφή ο Παναγιώτης Γεωργούλας, εκπαιδευτικός. Στήλη διαπιστώσεις, άρθρο με τίτλο «Η ανθρώπινη ζωή σήμερα έχει καταντήσει φτηνή», άρθρο υπογράφησε τον πατέρα Ήλια Μάκο. Και τώρα στα αθλητικά του πανελλήλου, συνεχίζεται η προετοιμασία ενώ ψυχατσικά. Μπήκε ο Σιατραβάνης, παραμένει εκτός ο Λαζαρίδης στον ΠΑΣ στα 10 ευρώ το εισιτήριο του αγώνα. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα θέματα, άρθρα και τα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται σήμερα στις σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χάρης Ζάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Γιάννης Παξιματάκης. Δύο δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων από 8 δημοσιοτήτων ισχύοντας σταδιακά τις υποδομές ηλεκτροκίνησης στην πόλη και παίρνοντας απότοξη συνδυασμό στην υλοποίηση μιας ακόμη παρέμβασης βιώσιμης κινητικότητας. Σχετική σύμβαση υπογράφηκε χθες από τον Δήμο Χρήων Θωμά Μπέγκα. Η εγκατάσταση των δύο δημόσιων φορτιστών, οι οποίοι θα αποδειχθούν στο δημοτικό χώρο στάθμη στα Παλαιαφαγεία, αποτελούν ένα πρώτο πρακτικό βήμα για ενίσχυση των υποδομών ηλεκτροκίνησης στην πόλη. Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο δημοσίου Θωμάς Μπέγκας τονίζει: «Κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να περάσουμε το σχεδιασμό στην πράξη. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας για πιο βιώσιμες, πιο καθαρές και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις μέσα στην πόλη». Στην έγκριση της πρόσληψης 49 εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τις σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Αντίμαρχο Παιδείας Βάσο Μέγα. Στα Γιάννα και φέτος η φλόγα της

0: αγάπης, χαίροντας το μήνυμα της Εθνωτικής Ομοδοσίας. Την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, η υποδοχή θα γίνει στην πλατεία Μαβίλη με συμμετοχή του Δήμου, των Εθνωτικών Οργανώσεων, Συλλογών Ομοδοτών, Αθλητικών Συλλογών και Φορέων της πόλης. Σε κοινή ανακοίνωσή του, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτα στις Πρωτείες Ιωάννου Πρέβεζας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζουν φτάνει πια με αποδυνάμωση Ήπειρου. Τελευταία διαταγή για 35 νέες θέσεις αποσπασμένων αστυνομικών από την Ήπειρο προς την Αθήνα προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό. Κάλεσμα στους σπουδαστές να μην συμβιβαστούν με την εργασιακή ανασφάλεια, τα χαμηλά μεροκάματα, προβλήματα που συναντούν, οι δυσκολίες τους. Θα αναοργανωθούν συλλογικά και να διεκδικήσουν τη ζωή που δικαιούνται, επιφυνοβουλευτήσεων του ΚΚΕ 26, κατά διάρκεια περιοδίας τους στις σχολές μαθητείας του ΑΕΔ, την 4η 30 Σεπτεμβρίου. Κομματική οργάνωση βάσης κόνησης του ΚΚΕ, διοργανώνει σύσκεψη σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Κόνησα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συλλογίου με θέμα «Οι ανάγκες μας δεν θα γίνουν θυσία» στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο μνητής θα είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η Εθελομή Σταγιάν απαιτεί καθαρή και προσιτή θέρμανση, τονίζει σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας η βουλευτής Μέρο Πετζούφη. Στο επίκεντρο του διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κλιματική ανθεκτικότητα βρίσκεται ο Δήμος Παγωνίου, καθώς φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες με τίτλο «Νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον». Διημερίδα με θέμα αιματολογικές κακοήθειες, καινοτομία, πρόσβαση ποιότητας ζωής. Σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο Τιντάκ διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Κάρκινο. Μια ιστορική διαδρομή στον περιφερειακό τύπο και στη δημοσιογραφία παρουσιάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Σούφαρι Σεράι. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου Ιππειρονήσων. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το πρωί, ενώ αμέσως μετά στις 7. Σε αυτές τις εκδηλώσεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο πρωτόκολλος θα γίνει εκδήλωση με κεντρική ομιλία από τον επίκορο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νίκο Αναστασόπουλο. Εκδήλωση με θέμα αλληλεγγύη στην Κούβα διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στη ΣΤΟΑΣΑΡΚΑ η Κομμουνιστική Απελευθέρωση. 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτομετρία παρουσιάζει ένα τρίμερο προβολών ντοκιμαντέρ από σήμερα μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωνία, ένα διαφορετικό θέμα. Τώρα έχουμε γιορτή των πουλιών, πραγματοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης. Φετινή ευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών. Και θα έχουμε δράση και στην περιοχή μας και στα Γιάννηνα, σε συνεργασία με την Ορνηθολογική Εταιρεία. Καλώς ορίζω στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Κατερίνα Χιωτέλη, προϊσταμένη μονάδα διαχείριση προστατευόμενων περιοχών Υπήρου του ΟΦΗΠΑΚΑ. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και πού, βεβαίως?
1: Όπως κάθε χρόνο, δίνουμε το παρόν στην Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών που οργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία Περάματος, ακριβώς δίπλα στη λίμνη, την Κυριακή, την
0: ερχόμενη. Στο λιμανάκι του Περάματος, δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Θα έχουμε μια βιωματική δράση γνωριμίας, κυρίως με τα μεταναστευτικά πουλιά της Παμβότητας, αλλά και με αυτά που μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτή την εποχή στη λίμνη. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίσουμε και κάποιους από τους μόνιμους κατοίκους, από τα πιο κοινά είδη που έχουμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι με τον ερχομό του φθινοπόρου η Παμβότιδα ουσιαστικά αλλάζει φτερωτούς επισκέπτες. Ήδη έχουν αναχωρήσει πολλά πουλιά που πέρασαν το καλοκαίρι στην περιοχή, όπως είναι η πελαργή, όπως είναι τα χελιδόνια, ενώ σιγά σιγά όσο πέφτουν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να καταφτάνουν κάποια είδη από βορειότερες χώρες, από τη Βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας να βρουν κατάλληλους τόπους, κατάλληλες περιοχές για να μπορέσουν να ξεχειμωνιάσουν. Αυτό δεν έχει να κάνει πάντα με τις χαμηλές θερμοκρασίες που δεν αντέχουν, έχει να κάνει και με τη δυνατότητα να βρίσκουν τροφή.
0: Βέβαια, το σημαντικότερο, να έχουν ακριβώς. Mm-hmm. Ναι.
1: Και να πούμε ότι για κάποια μεταναστευτικά πουλιά η Παμβότιδα και κυρίως τα λιβάδια, οι περιμετρικές εκτάσεις,
0: ναι,
1: τα υγρά λιβάδια γύρω από την περιοχή, αποτελούν έναν πολύ σημαντικό σταθμό ξεκούρασης, ανεφοδιασμού, όπου μπορούν να τραφούν, να ανακτήσουν την τροφή τους και σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίζουν το ταξίδι τους νοτιότερα. Άρα αυτή την εποχή στη φθινοπορεινή μετανάστευση μπορούμε να δούμε μεγάλους αριθμούς πουλιών, ειδικά τον Νοέμβριο στην περιοχή μας όταν αρχίσουν τα κρύα, βλέπουμε κοπάδια ολόκληρα από κορμοράνους να φτάνουν στη λίμνη, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το φαινόμενο,
0: ναι, ναι,
1: αλλά και κυρκύρια, σφυριχτάρια, πρασινοκέφαλες, πάπιες, διάφορα είδη δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Η παρατήρηση, την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή στο λιμάνι του Περάματος, πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο?
1: Θα υπάρχει τηλεσκόπιο και κιάλια. Θα υπάρχει το προσωπικό που θα εξηγεί ουσιαστικά στους επισκέπτες πώς αναγνωρίζουμε τα είδη, τι παρατηρούμε, ώστε να μπορέσουν λίγο να εξοικειωθούν με αυτό το χόμπι, γιατί να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η παρατήρηση πουλιών, το bird watching, είναι μια ανερχόμενη δραστηριότητα. Και πολλοί κόσμος και οικογένειες με παιδιά και επισκέπτες κάνουν τη βόλτα τους στη λίμνη με κιάλια και με εξοπλισμό, προσπαθώντας να αναγνωρίσουν κάποια είδη. Οπότε είναι ευκαιρία η εκδήλωση αυτή να μοιήσουμε τα παιδιά στο μαγικό κόσμο των πουλιών και τους μεγαλύτερους. Είναι μια ευκαιρία και οι γονείς να περάσουν χρόνο με τα παιδιά τους σε έναν τέσσερι χώρο δίπλα στη λίμνη. Θα έχουμε κατασκευές, θα έχουμε περιβαλλοντικά παιχνίδια, δεν θα είναι δηλαδή μόνο η παρατήρηση των πουλιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα συζητήσουμε διάφορα
0: πράγματα. Ένα πλέγμα δράσεων λοιπόν, ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Θα είναι 10 με 12, οπότε καλούμε όλους τους, όλους τους επισκέπτες, ας πούμε, της περιοχής και της οικογένειας και τον κόσμο που ενδιαφέρεται να έρθει να γνωρίσει από κοντά κάποια από τα πουλιά της περιοχής.
0: Και υπάρχει, από ό,τι βλέπω εδώ στην ανακοίνωσή σας, προγραμματισμένη και μια ακόμη δράση που θα γίνει στην Κόνισσα την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έτσι.
1: Αυτό είναι η δράση της μονάδας της Πίνδου.
0: Ναι.
1: Πιάνει την περιοχή δηλαδή του Εθνικού Πάρκου Βόρειο Κίνδου.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευκαιρία λοιπόν και για μικρούς αλλά και για μεγάλους να γνωρίσουν τον κόσμο των πουλιών και βέβαια να δούμε τον πλούτο αυτής της λίμνης που λέγεται Παμβότιδα, που διαχρονικά είναι το στολίδι και θα είναι το στολίδι της πόλης, της ευρύτερης περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιωτέλη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και καλωσορίζω τώρα συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο Τεχνικού Επιμητήριου Ελλάδος Τμήματος Υπήρου, τον κύριο Γιάννη Τσίγκρο, μια και είχαμε μια δημόσια παρέμβαση του Τμήματος Υπήρου για την Κιανή Ακτή Πρέβεζας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Τάφο. Όπως λέτε, το Εκτικό Επιμητήριο είναι παρόν σε όλα τα δρόμενα της Υπήρου.
0: Και άλλωστε είναι της Υπήρου, δεν είναι των Ιωαννίνων, ξεκάθαρα.
1: Μόνο γύρω από το ελεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Εκφράζει όλους τους συναδέλφους και όλους τους φορείς της Υπήρου. Και με βάση αυτά, και μετά από μια εισήγηση από την Νομαχική Επιτροπή Πρέβεζας, ασχοληθήκαμε σχετικά με ένα θέμα που αφορά το βοηθήσει των τροπικών τετραγώνων στην περιοχή της Κιανής Ακτής στην Πρέβεζα. Ετοιμάσαμε μια τεχνική γνωμοδότηση. Κατεβήκαμε στην Πρέβεζα να δούμε κάποια στοιχεία με τους φορείς της περιοχής και καταλήξαμε σε αυτό το κείμενο απόφασης, το οποίο το δημοσιοποιήσαμε στον Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Αποκεντρωμένη, στο Δήμο
0: και στις
1: υπόλοιπες φορείς.
0: Μάλιστα. Τι λέει αυτό το πόρισμα ακριβώς, ποια είναι η θέση σας?
1: Είναι μια περιοχή η οποία είναι η περιοχή υψηλό κάλους, είναι η περιοχή η οποία είναι πράσινο και είναι το μοναδικό κομμάτι πρασίνωσης της Πρέβεζας. Είναι και μια περιοχή η οποία είναι δίπλα σε αιματικά λουτρά, τα οποία αιματικά λουτρά έχουν ειδική ζώνη προστασίας. Ταυτόχρονα υπάρχει και το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο και αυτό έχει μια ειδική προστασία. Και είπαμε ότι ήταν κάποιες ειδικησίες οι οποίες είχαν απολωτηρηθεί, αλλά δεν είχαν αποζημιωθεί. Και με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένος ο Δήμος ή να προβεί σε αποζημιώσεις ή να έρθει η απολωτήρηση ή να ειδικησίες να τροπώ σε κόπρα. Είναι κάτι το οποίο ψηφώς νομίζω δεν θέλει κανένας, αλλά υπάρχει και ένα θέμα βασικό με το ζήτημα των ειδικησίων. Οι οποίες πρέπει και αυτές να αποκατασταθούν, γιατί και το Σύνταγμα δεν φυλάσσει την ιδιωτική περιουσία. Εμείς προτείναμε σε αυτό το κομμάτι ότι αυτές μπορούν να, είτε με κάποιο δάνειο, είτε το πράσινο δάνειο, είτε τώρα με τα διάφορα πολιτικά εργαλεία που είναι το ειδικό πολιτικό σχέδιο της να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή κοπέδων, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι πολίτες να μην χάσουν την περιουσία τους.
0: Μάλιστα. Και εννοείται, φαντάζομαι. Ναι, συνεχίζει.
1: Κοντόβησε και εκεί να υψηλούν συντηρητές, γιατί κάποια κόμματα δεν πλακούν τις συντηρητές, είναι ακόμα τέσσερα. Νομίζω ότι καταστρέφει στην περιοχή της Πρέβεζας και υπάρχει και κίνδυνος πλέον για τις πηγές των αιματικών λουτρών, τα οποία έχουν ειδική προστασία και ο υδροφόρος έχει σχέση με τα όμβρια ύδατα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και θα το παρακολουθείτε εννοείται από πολύ κοντά το όλο θέμα και τις όλες τις εξελίξεις ξεκάθαρα μαζί με τις συναδέλφους σας στην Πρέβεζα. Ωραία.
1: Είναι πολύ βασικό κομμάτι γιατί για την Πρέβεζα αυτό είναι ένα κομμάτι πρασίνο, ένα κομμάτι που είναι εξωτερικό.
0: Και όχι μόνο για τους Πρεβεζάους αλλά και για τους Γιαννιώτες που με Κιανή Ακτή μεγαλώσαν. Πώς να το πω έτσι απλά. Ναι. Την ξέρουμε από μικρά παιδιά.
1: Από την άλλη υπάρχει και το επιχείρημα ότι είναι και σε μια περιοχή η οποία δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα από τους κατοίκους, δηλαδή δεν καθαρίζεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Καλά είναι αυτή η περιοχή να δείχνει καλύτερα.
0: Βέβαια.
1: Για όλους.
0: Ακριβώς. Και σίγουρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ κύριε Δαφνό. Καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Πάμε και στο διεθνή χώρο με τη βοήθεια των διεθνών διεσωρευτικών πρακτών. Συγκεκριμένα στη Γαλλία θα πάμε. Μαθητικές κινητοποίησεις έχουμε στη Γαλλία που κλιμακώνουν με σχεδόν 2.000 προσαγωγές και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ διαδηλώσεις επικρίνονται και στα πανεπιστήμια. Καθώς οι μαθητικές κινητοποίησεις των ελευθερών ημερών στη Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή με την κυβέρνηση του πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως στις υποκείνες αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψη. Οι αρχές έκαναν λόγο επίσης για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σύμφωνα με τα μέτρα, να παραμείνουν κλειστά περίπου 400 σχολεία που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ. Και δήλωσε ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφού το άρχισαν οι κινητοποιήσεις. Ο Πρωθυπουργός Σεμπατιάν Λεκορνή συγκάλεσε σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλωτές μαθητών ξαπλώνονται, οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη την χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενώ την Τετάρτη είχαν ανακοινωθεί 600 λήψεις με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρισμούς και επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών. Και οι μαζικές κινητοποίησεις στη Γαλλία επεκτείνονται πλέον και εξαπλώνονται και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστήμιο πόλεις, σύμφωνα με την οργάνωση του Γαλλικού Φοιτητικού Κινήματος.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM Στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και θα ασχοληθούμε τώρα με μια πτυχή παράμετρο της τοπικής ευγειότητας, σίγουρα ευχάριστη, μια και η είδηση λέει ότι στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Οικονομίας εντάχθηκε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στους Καλαρίτες Ιωαννίνων. Παντελώς μια από τις 10 νέες εγγραφές που ανέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή, την κυρία Γιάννα Ζέρβα, την πρώτη του Πατριωτικού Συνδέσμου Καλαριτών Πίνδος. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και σίγουρα χαρά, απόλυτα φυσιολογικό, να είστε χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη.
1: Φυσικά και είμαστε χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη, γιατί καταφέραμε μετά από κόπους να εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας το πανηγύρι μας, το πανηγύρι του χωριού μας, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στους Καλαρίτες, ένα ιδιαίτερο και μοναδικό πανηγύρι.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ και προκύπτει αβίαστα το πρώτο ερώτημα, γιατί της Αγίας Παρασκευής πανηγύρια γίνονται σε πάρα πολλά χωριά του νομού και ευρύτερα. Τι το διαφορετικό, το ιδιαίτερο έχει?
1: Ναι, έχει κάτι πολύ διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα ότι το εκκλησάκι μας είναι ένα μικρό ξουκλήσι μέσα σε ένα βράχο το 1700 υψόμετρο εκτός του χωριού μας πάνω στο βουνό, ναι, όπου πάμε ως ένα σημείο με τα αυτοκίνητα όλοι οι πιστοί και μετά ακολουθούμε ένα μονοπάτι με τα πόδια. Πάρα πολλοί πιστοί καλαρτινοί και από την ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κάθε χρόνο εκεί, σε αυτό το μικρό χώρο για να γιορτάσουμε την Αγία Παρασκευή. Έπειτα όλος ο κόσμος κατεβαίνει στην περιοχή Λιβάδη, που είναι κοντά στο χωριό μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια περιοχή και θα έλεγα η μοναδική που έχει δέντρα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ακολουθεί το ημερήσιο πανηγύρι με τους οργανωπαίχτες μας, που εδώ να σημειώσω ότι έχουν και εδώ κάτι το ιδιαίτερο. Είναι πάντα ντόπιοι καλαριτινοί οι οργανωπαίχτες μας σε όλα μας τα πανηγύρια.
0: Ναι. Και αυτό, εκεί, το, λοιπόν, αυτό ναι, το σημείο είναι εκτός του χωριού. Είπατε εκεί υπάρχουν ηχεία ή όχι?
1: Τι, να υπάρχουν ηχεία?
0: Ναι.
1: Όχι, γίνεται παραδοσιακά το πανηγύρι με τα κλαρίνα και με τα όργανα.
0: Και μπράβο σας και καλά κάνετε.
1: Ναι. Και εκεί λοιπόν είναι μια υπόθεση εκεί των βλάχων το δικό μας. Βλάχων εμείς στο χωριό μας δεν λέμε αυτούς που μιλάνε βλάχικα, αλλά αυτούς που έχουν κοπάδια με πρόβατα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάντα μοιράζουν δωρεάν σε όλο τον κόσμο κρέας, ψητό, τυρί και γιαούρτι. Και η κάθε οικογένεια, η κάθε παρέα έχει πέρι τα στροσίδια της, τρώνει κάτω και παρέες κάθονται και τρώνε αυτά που τους μοιράζουν οι ντόπιοι καλαριτινοί βλάχοι, αλλά και αυτά που έχουν φέρει από το σπίτι τους. Και μετά ξεκινάει το γλέντι με τα κλαρίνα.
0: Μάλιστα. Σίγουρα πολλές, διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό και πολλές φορές ερχόταν και καβαλάρετες. Κάποιοι το τηρούν ακόμη, όσοι έχουν μουλάκι στο χωριό ή άλογα, έρχονται εκεί στα λιβάδια με τα άλογά τους. Είναι κάτι μοναδικό έτσι, ο εορτασμός που γίνεται εκεί στο δικό μας το χωριό.
0: Και που διατηρείται όπως συνέβαινε εδώ και πολλά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
1: Και άλλωστε τώρα μάλιστα που εντάχθηκε αυτό το πανηγύρι μας στο Εθνικό Ευρυτήριο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από τη μία είναι η χαρά μας, αλλά και από την άλλη είναι η δέσμευσή μας να το διατηρήσουμε όλο αυτό, τον εορτασμό με αυτόν τον τρόπο και να το χειροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές, όπως ακριβώς το παραλάβαμε και εμείς από τους προηγούμενους.
0: Και σίγουρα με αυτή την ένταξη το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτικής Οικονομίας παίρνει περισσότερη δημοσιότητα, οπότε να είμαστε καλά την επόμενη χρονιά, 26 Ιουλίου, σίγουρα θα έχετε περισσότερο κόσμο.
1: Φυσικά θα έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, να έρθουμε όλοι.
1: Και δίνουμε ραντεβού και σε εσάς και σε καλά.
0: Εννοείται και σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Τον εορτασμό να το δείτε και από κοντά αυτό το πανηγύρι μας.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Κυρία Ζέρβα, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλή συνέχεια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Διεύθυνση πολιτισμού του Δήμου Αιτών και το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων προσκαλούν μικρούς μεγάλους σε μια μέρα γεμάτη μουσική και δημιουργία. Αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 Νοεμβρίου στις 3 το απόγευμα και από τις 5 Απόγευμα στις 8 το βράδυ, το Δημοτικό Οδείο ανοίγει τις πόρτες του και προσφέρει ανοιχτό δωρεάν μάθημα μουσικής όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα, τους δασκάλους, μοναδικό μουσικό περιβάλλον. Στόχος δράσης, να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά, φίλους αλλά και ενηλικές να δοκιμάσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση το μουσικό όργανο που τους ενδιαφέρει, να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής, να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών του Οδείου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί εκεί που σε λίγο καιρό θα χτυπάει η καρδιά της μουσικής στην πόλη, στο τρίτο διάζωμα του δημοτικού πάρκινγκ κάτω από τα Λιθαρίτσα. Πληροφορίες στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 2651-025-429. Ελάτε, καταλήγει ανακοίνωση του Δημοτικού Δήμου, να ζήσετε τη μαγεία της μουσικής εντελώς δωρεάν, γιατί η μουσική ενώνει την πόλη. Τώρα, στο ίδρυμα Ιωσήφ και Συργιανής στη Σούτσου 26, από την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, μέχρι και 30 Οκτωβρίου θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Ιωάννα δεκαετίες 50-60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Οι φωτογραφίες δεν αποτυπώνουν μόνο πρόσωπα, δρόμους και κτίρια, κρατούν μέσα τους, τονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα, μια εποχή, ένα τρόπο ζωής, μια καθημερινότητα που με τα χρόνια αλλάζει και πάντα κάποτε χάνεται. Ιδιαίτερα παλιές φωτογραφίες μιας πόλης αποτελεί ένα πολύτιμο παραθύρο στο παρελθόν της. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει ένα μέρος από τη συλλογή παλιών φωτογραφιών των νέων με επίκεντρο της δεκαετίας 50 και 60. Πρόκειται για μια περίοδο σημαντικών αλλαγών κατά την οποία η πόλη αφήνει σταδιακά πίσω της τη μεταπολεμική εποχή και την εποχή του εμφυλίου πολέμου και αρχίζει να παίρνει τη μορφή των νέων που γνωρίζουμε σήμερα. Οι φωτογραφίες αυτές δεν έχουν μόνο αισθητική συλλεκτική αξία, αποτελούν μικρά τεκμήρια της ιστορίας των Ιωαννίνων. Ένα ταξίδι στα Γιάννα των δεκαετιών 50-60 μέσα από το βλέμμα του φωτογράφου της εποχής, αλλά και μέσα από τη ματιά εκείνου που έζησαν, περπάτησαν και εργάστηκαν στην πόλη. Είναι η πόλη στην οποία έζησαν οι πιο προσφυλείς πρόγονοί μας, που πολλοί από αυτούς έχουν φύγει. Όλες οι εικόνες της έκθεσης προέρχονται από πρωτότυπο υλικό, φωτογραφίες cut postal, αρνητικά και διαφάνειες slides από το αρχείο συλλογή του Βασίλη Χολέβα. Η έκθεση αυτή στο ίδρυμα Ιωσήφ και Συργιανή από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Νίκο Γιωτήτσα είναι τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα σαν και στον κρατέ. Να ξεκινήσουμε με τα τοπικά σήμερα. Μια και νομίζω ότι στην επικαιρότητα εντάξει, εννοείται και την εθνική.
0: Ναι, βέβαια.
1: 2-2 με την Ολλανδία. Αλλά αυτή τη στιγμή στην τοπική επικαιρότητα, στην αθλητική, υπάρχει το παιχνίδι τη Τρίλα Καρσικά με τον Παζιάννα. Αυτό μόνο πολύ το ενδιαφέρον εδώ στα Γιάννηνα. Δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η Θήλα υποδέχει τον Παζιάννα στην Κατσικά την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο γήπεδό της. Είχαμε πει ότι υπήρχε το ενδεχόμενο για ζωσομάδες. Τελικά δεν υπήρχε συμφωνία με αποτέλεσμα να γίνει ο αγώνας κανονικά στην Κατσικά. 10 ευρώ θα είναι το εισιτήριο. Όποιος θέλει μπορεί εκείνη την, πριν τον αγώνα να πάει να πάρει το εισιτήριό του για να μπει στο γήπεδο. Αναμένουμε και έτσι κάποια μέτρα ασφαλείας, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία, θα δούμε αν βγει κάτι σήμερα ή αύριο. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένα παιχνίδι όπως τα υπόλοιπα. Δεν χωρά νομίζω καμία ούτε αντιπαλότητα ούτε τίποτα τέτοιο. Η κάθε ομάδα έχει τους δικούς στόχους στο πρωτάθλημα. Η Κατσικά στοχεύει να παραμείνει στην κατηγορία, ο ΠΑΣ είναι ΠΑΣ Γιάννηνα, θα είναι υπεραστικός από αυτή την κατηγορία. Θα περάσει και από άλλες έδρες σαν της Κατσικάς, με στόχο φυσικά να πάρει την νίκη, να έχει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα και να σηκωθεί και να φύγει ήρεμα και ωραία. Αυτός νομίζω ότι είναι ο στόχος του ΠΑΣ όλα τα παιχνίδια, η νίκη. Κόντρα, να δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι ο ΠΑΣ, ότι είναι ανώτερος και ότι έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Λοιπόν, και οι δύο ομάδες προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα. Ο ΠΑΣ Γιάννηνα από την ισοπαλία 0-0 με την αναγέννηση Άντας και η Θήλα Κατσικάς από τη βαριά ήταν με 4-1 στην Φλόρινα από τον Μέγα Αλέξανδρο. Οπότε υπάρχει έτσι μια πίεση και στις δύο ομάδες για να πάρουν την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΣ Γιάννηνα, μπήκε χθες σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης ο Σάββας και Τραβάνης. Αν προπονηθεί κανονικά και σήμερα και αύριο, η λογική λέει ότι θα παίξει στην Κατσικά. Από εκεί πέρα ο Λαζαρίδης θες ακολούθησε το μικρό πρόγραμμα. Υπήρχε και ένα θέμα με το καφετζή, θα δούμε αν προλάβει το παιχνίδι. Και πέρα στην Κατσικά δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Γιώργο Λαδιά και ετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΣ. Διαιτητή θα είναι ο κύριος Τσιόρης, από την Αρτινός διαιτητής, αλλά είναι από την ΕΠΣΗ Πρέβεζας Λευκάδας. Τόσο διαιτητή το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε αναμένεται και κόσμο στο γήπεδο την Κυριακή. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά.
0: Είναι.
1: Θα είναι επίποδος και η αστυνομία. Αυτό είπα ότι είναι ένα παιχνίδι, 90 λεπτά αντίπαλοι σε δύο ομάδες, δεν έχουν χωρίσει κάτι άλλο. 90 λεπτά και ας κερδίσει αυτός που το αξίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να το δούμε έτσι σαν μια γιορτή. Πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια δύο γενιωτικές ομάδες τίθενται αντιμέτωπες σε πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας. Και να το δουν όλοι σαν μια γιορτή. Αυτό που λέγει Κατσικά στο κάλεσμά της, να υπάρχει φύλακτο πνεύμα, θετικός πολιτισμός, θα το δούμε και στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά με αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα έχουμε πολλά σίγουρα να πούμε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Από την Κατσικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι πιάσουμε το ποδόσφαιρο. Έχουμε κέρας τεχνικό αύριο και μεθαύριο. Με ενδιαφέροντα παιχνίδια σε πρώτη, δεύτερη αλλά και τρίτη κατηγορία, η οποία ξεκινάει και θα κάνω έτσι μια παρένθεση. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να πούμε όλο το πρόγραμμα στις κατηγορίες, αλλά θα κάνω έτσι μια παρένθεση στη γάμα κατηγορία. Ξεκινάει με ένα γειτονικό ντέρμπι Μέτσοβο-Ανήλιο. Μέτσοβο-Ανήλιο αύριο στις 5 το απόγευμα. Γειτονικό ντέρμπι, οπουδήποτε έχει το ενδιαφέρον του.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Δίκος Ιωαννίνων, παρθενική συμμετοχή στην Greek Basket Link την Κυριακή, double στην Α1 μπάσκετ των ανδρών από το Telecom Center, από το Ολυμπιακό Στάδιο, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Δίκος Φάλκονς στη μία το μεσημέρι της Κυριακής. Σίγουρα δύσκολη η αποστολή για την ομάδα του Θανάση για πλέ. Νομίζω ότι εντάξει, εκτός συγκρονιστικού απρόπτου δεν περιμένει κάτι να πάρει από αυτό το παιχνίδι πλην εμπειριών, πλην παραστάσεων και την συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα μετρήσει σίγουρα δυνάμεις κόντρα στον Παναθηναϊκό, του Ζέλικο Πράντοβιτς και με σπουδαίους παίκτες που έχει. Τζάμπολ φυσικά έχουμε και στην Α1 των γυναικών. Ο Παζιάννα πηγαίνει και αυτό στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Πρωτέα Βούλας την Κυριακή επίσης στις 4 το απόγευμα στην Βούλα Αττικής. Οπότε ναι. Έτσι έχουμε ξεκινάει το μπάσκετ δυνατά και οι δύο γυναικείες ομάδες σε Greek Basket League και Α1 των γυναικών. Και φυσικά χάρη να πούμε για την εθνική ομάδα.
2: Ναι.
1: Εγώ θα μου πεις και εσύ την άποψή σου.
2: Βεβαίως.
1: Σίγουρα όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία του Nations League, όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά, κανείς, αν έλεγε σε κάποιον ότι η Ελλάδα κόντρα στη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές θα είχε 7 βαθμούς, σίγουρα θα σε περνούσαν για τελό.
2: Εντάξει. Θα σου έλεγαν πολύ απλά από πού να προκύψουν 7 βαθμοί. Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Με βάση όμως φυσικά την εικόνα του χθεσινού αγώνα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πίκρα για το αποτέλεσμα αυτό την ισοπαλία.
2: Και θα πρέπει να υπάρχει, γιατί απλούστατα εκεί που είχαμε την τεράστια χαρά στο ημίχρονο για το 2-0, ξαφνικά στο δεύτερο δεν υπήρχαμε πουθενά.
1: Ακριβώς. Η Ελλάδα ήταν πολύ ανώτερη της Ολλανδίας στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς λάθη.
2: Ναι.
1: Επιτρέψαμε να πω στο πρώτο μέρος. Με ένα φανταστικό στην αρχή Τζιόλι, ο οποίος
2: δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ νωρίς.
1: Η Ελλάδα κατάφερε να σκοράρει 3 φορές, άσχετα μέτρησαν τα 2 γκολ. Ήταν φοβερή, αλλά ήταν καλύτερη η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτή σκοράρει 3 φορές και το ένα κοιτώθηκε.
2: Ναι.
1: Οπότε έτσι ήταν βέβαια μερασμένο, αλλά μένει η πίκρα για την εθνική, γιατί είναι αυτό ότι στο... Εντάξει.
2: Μπορούσε...
1: Υπάρχει αυτή η πίκρα για αυτό.
2: Ακριβώς, όταν έρχεται το 2-2 στο 89-90, εντάξει.
1: Το 2-0 που είχε.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, και συμμερίζομαι, Νίκο, μια και ζήτηση στην άποψή μου, αυτό που διάβασα σήμερα το πρωί από αθλητικούς συντάξεις της Αθήνας, ότι στις πολύ τρεις εύστοχες αλλαγές που έκανε στο δεύτερο μήχρονο ο Τσάβη, ο γνωστός μεγάλος Τσάβη προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, άργησε να απαντήσει ο Γιωβάντοβιτς. Είναι αλήθεια και αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Να φρεσκάρει την ομάδα που έβλεπε ότι υποφέρει η ομάδα. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η Ελλάδα τώρα έχει συνέχεια την Κυριακή.
2: Ναι.
1: Υποδέχεται την Γερμανία, ξανά στην Τούμπα, ξανά sold out.
2: Ναι, εννοείται.
1: Και χθες ήταν κατάμεσο το γήπεδο. Ξανά sold out. Κόντρα στην Γερμανία του Jürgen Klopp. Ένας σπουδαίος προπονητής. Σίγουρα οι Γερμανοί θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη για να πάρουν και την ρεβάνς από την ήττα στο Augsburg.
2: Ναι.
1: Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι προσεκτική, να είναι πιστή στο πλάνο της, να κρατήσει το καλό πρώτο ημίχρονο από το χθεσινό παιχνίδι, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι.
1: Εκεί να επενδύσει, ώστε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Γερμανία. Νομίζω και η ισοπαλία να πάρει η εθνική κόντρα στην Γερμανία θα είναι καβάλα στο άλλο.
2: Ακριβώς. Και η ισοπαλία της αρκεία και εννοείται πας για την νίκη, ξεκάθαρα.
1: Πας για την νίκη, απλά όταν παίζεις κόντρα στους Γερμανούς.
2: Γερμανούς, Ολλανδούς, τώρα μιλάμε για ομάδες ελίτ. Ναι.
1: Και δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι μπορώ να σκεφτήσω 2 φορές σε μία εβδομάδα.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ωραία. Θα έχουμε πολλά να πούμε, όπως είπες Νίκο, τη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Ο Χάρης Ζάφλος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης στις 10. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά, αμέσως μετά. Γεωργία Χαλάτση με την εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Καλό εσόδου, κύριε.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Δύο δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων από 8 δημοσιονητών ισχύοντας σταδιακά τις υποδομές ηλεκτροκίνησης στην πόλη και περνώντας από το σχεδιασμό στην υλοποίηση μιας ακόμη παρέμβασης βιώσιμης κινητικότητας. Σχετική σύμβαση υπογράφηκε χθες από το Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, η κατάσταση των δύο δημόσιων φορτιστών, που θα τοποθετηθούν στο δημοτικό χώρο Στάθμη, στα Παλιά Σφαγεία, θέλουν ένα πρώτο πρακτικό βήμα για ενίσχυση των υποδομών ηλεκτροκίνησης στην πόλη. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας αναφέρει: κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να περάσουμε από το σχεδιασμό στην πράξη. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας για πιο βιώσιμες, πιο καθαρές και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Στην έγκριση της πρόσφυσης 49 εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννητών για το σχολικό έτος 2026-2027, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισηγήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Αντίμορφη Παιδείας Πασχομέγα. Στα Γιάννη θα φτάσει και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η υποδοχή της φλόγας αγάπης στα Γιάννη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη με τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννητών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλογών αιμοδοτών, αθλητικών συλλογών και φορέων της πόλης. Με κοινή ανακοίνωσή του, η Ενώση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας Θεσπορτίας Ιωαννού Πρέβεζας και ανοιχτή

0: προς τον Υπουργό Προστασίας του Πρίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη και αρχηγό ελληνικής αστυνομίας φωνάζουν «Φτάνει πια με την αποδυνάμωση Πύρου» μετά την τελευταία διαταγή για 35 νέες θέσεις αποσπασμένων αστυνομικών από την Ήπειρο προς την Αθήνα. Κάλεσμα στους σπουδαστές να μην συμβιβαστούν με την εργασιακή ανασφάλεια, τα χαμηλά μεροκάματα και τα προβλήματα που συναντούν στις σχολές τους. Απίθυνο βουλευτής του ΚΚΠ ο Νίκος Έξαρος κατά διάρκεια περιοδίας του στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στα Γιάννενα. Κομματική οργάνωση βάσης Κόνιτσας του ΚΚΠ διοργάνωσε σύσκεψη σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Κόνιτσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συλλήλου με θέμα «Οι ανάγκες μας δεν θα γίνουν θυσία» στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο μητής ήταν ο Νίκος Οφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΠ. Η Εθελομίχλη στα Γιάννα απαιτεί καθαρή και προσιτή θέρμανση, τονίζει η Μέρο Μπετζούφ, βουλευτής ΙΟΝ, με ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάντος και Ενέργειας. Στο επίκεντρο του διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κλιματική ουδετερότητα βρίσκεται ο Δήμος Υπογονίου, καθώς φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες με τίτλο «Νερό και Ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον». Διημερίδα με θέμα αιματολογικές κακοήθειες, καινοτομία, πρόσβαση, ποιότητα ζωής από σήμερα μέχρι και αύριο σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάχ. Μια ιστορική διαδρομή στον περιφερειακό τύπο και στη δημοσιογραφία παρουσιάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αγιάννης στο Σουφαρισεράι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση δράση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Πυρουνήσων. Τα επίσημα γενιές έκθεση θα γίνουν αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους στον πρώτο όροφο θα γίνει εκδήλωση με κεντρική ομιλία από τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νίκο Αναστασόπουλο με θέμα «Από την ίδρυση στην ιστορία, ο τύπος των Ιών μετά το 1913. Η Κομμουνιστική Απελευθέρωση διοργανώνει εκδήλωση με θέμα αλληλεγγύη στην Κούβα σήμερα σε 7 το πρωί στη Σάρκα στον δεύτερο όροφο. 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτομετρία που παρουσιάζει ένα τρίμερο προγράμμα ντοκιμαντέρ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Κορυφώνονται την Κυριακή. Στους Λυγκιάδες η εκδήλωση μνήμης τιμής για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τελευταία ημέρα λειτουργία στο χώρο του εργαστήριου ζωγραφικής στο ισόγειο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής της Εκθεσέβρων των Επιτυχών των Συζητήρων Εξετάσεων της Σχολής Καλλιτεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κυρίες κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Ακόμα 25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
8: Μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10. Η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης κάθε πρωί στους 98,7.

Είρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου, αρχή του μήνα, τέλος της εβδομάδας. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνου, 98,7. Και στην εκπομπή μαζί στις 10, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Μαζί για μία περίπου ώρα να δούμε την επικαιρότητα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά κυρίως στην περιοχή μας. Βέβαια, δεν μπορούμε παρά να πούμε έτσι και να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα προβλήματα στην Κρήτη, όπου τις τελευταίες ώρες το νησί πέρασε δύσκολα, ορισμένες περιοχές ειδικότερα. Αλλά αυτό το κύμα της κακοκαιρίας θα διαρκέσει και τις επόμενες ώρες, με ιδιαίτερη έμφαση αύριο. Και επειδή ήδη τα προβλήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλα και αντιλαμβάνεστε τον κορεσμό της γης από τα ποσοστά της βροχής, το ύψος της βροχόπτωσης, το ίδιο πόσο δύσκολα θα είναι τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και άλλες απώλειες, γιατί ήδη ένας κτηνοτρόφος εντοπίστηκε χθες νεκρός, είχε παρασυρθεί από ρέμα στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του. Yes, κάτι εξαιρετικά στενάχωρο φυσικά, και δείχνει και τις επιπτώσεις αυτών των φυσικών καταστροφών και τη δυσκολία βέβαια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες μας με ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιών στο Δήμο Ιαννητών, σε συγκεκριμένες περιοχές, και μιλάω για το επιδοτούμενο πρόγραμμα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. Επειδή πλησιάζει ο χρόνος και θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, εν αναμονή της προκήρυξης, προκειμένου να είστε έτοιμοι, και η ΔΕΙΑΗ έτσι ενημερώνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Παπαδιώτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Χαλάτση, και χαίρομαι ιδιαίτερα να ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να διαχέει την πληροφόρηση άμεσα.
0: Έτσι πρέπει, τουλάχιστον όταν μπορούμε και όταν έχουμε και εμείς την κατάλληλη ενημέρωση. Οπότε εσείς μέσω της ΔΕΙΑΗ βέβαια στείλατε χθες μια ανακοίνωση για να προκειμένου να γνωρίζουν οι κάτοικοι τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα, οι δυνητικά ακριβώς ωφελούμενοι, όπως τους λέμε.
1: Ακριβώς. Πήραμε και εμείς μια πρωτοβουλία. Δεν διαχειριζόμαστε εμείς αυτό το πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα ευρωπαϊκό από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι ένα κίνητρο με επιδότηση για να συνδεθούν όσο περισσότεροι συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα στα δίκτυα αποχέτευσης. Εμάς καλύπτει τις περιοχές που είπατε, εκτιμώ ότι τις είπατε.
0: Δεν τις είπα ακόμα, αλλά θα τις πούμε αν θέλετε. Θα τις διαβάσω εγώ για να μην κάνουμε και λάθος.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η δυτική πλευρά της πόλης, από τον Ιχωρόπουλο μέχρι το αεροδρόμιο, όσοι δηλαδή έχουν συνδεθεί με το καινούριο δίκτυο αποχέτευσης. Αυτές οι περιοχές δικαιούνται επιδότησης. Έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι με επιστολή από τη ΔΕΙΑΗ για να υποβάλουν φάκελο σύνδεσης. Πάρα πολλοί συμπολίτες το έχουν ήδη κάνει. Παράκληση, όσοι δεν το έχουν κάνει να το επισπεύσουν, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από το Υπουργείο, δεν είναι απεριόριστη η πόρη, έτσι μας είπαν τουλάχιστον, να το κάνουν άμεσα για να πάρουν την έγκριση σύνδεσης που αποτελεί προϋπόθεση για να τύχουν τις επιδότησεις, που είναι αρκετά σημαντική. Είναι από 850 ευρώ αναδιαμέρισμα αν δεν έχουν αντλίες, μέχρι 1500 αν χρειάζονται και αντλίες προκειμένου να διοικητεύσουν τα λήματά τους. Είναι μια καλή ενίσχυση, η οποία σε συνδυασμένο με το ότι αυτές οι περιοχές δεν πληρώνουν τέλη σύνδεσης, καταλαβαίνετε, είναι ισχυρό κίνητρο για να συνδεθούν με την αποχέτευση.
0: Θυμάστε περίπου πόσες κατοικίες αφορά?
1: Είναι πάνω από 5.000 κατοικίες. Πάνω από 5.000 κατοικίες σε αυτές τις περιοχές. Ήδη έχουν υποβάλει φάκελο περίπου 2.000. Υπάρχουν 3.000 σε εκκρεμότητα, και με την ευκαιρία να το τονίσω. Κατά κανόνα η ΔΕΙΑΗ στέλνει επιστολές σε όλα τα κτίρια που έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν. Παράκληση, επειδή πολλές επιστολές μπορεί να χάθηκαν ή μπορεί να πήγαν σε λάθος διεύθυνση. Αυτές οι περιοχές που έχουν κοντά τους δίκτυο αποχέτευση, ενώ οι κατοικίες είτε έχουν λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τη ΔΕΙΑΕ είτε όχι, να το φροντίσουν είτε τηλεφωνικά είτε με επίσκεψη επιτόπου να πληροφορηθούν για να πάρουν τα απαραίτητα δικαιολογικά ή να καταθέσουν φάκελο, για να είναι έτοιμοι όταν ανοίξει το πρόγραμμα να τύχουν αυτής της ευεργετικής διάταξης.
0: Τώρα, κύριε Παπαδιώτη, είναι σημαντικό να συνδεθούν όλοι προφανώς στο δίκτυο, ανεξαρτήτως της επιδότησης ή όχι?
1: Προσέξτε τώρα, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ζήτημα περιβάλλοντος και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά κυρία Χαλάτση, οφείλω να ομολογήσω το εξής, ότι παλιότερα υπήρχε απροθυμία των ανθρώπων να συνδεθούν με τα δίκτυα αποχέτευσης, γιατί συνεπάγεται και ένα κόστος. Εξυπηρετούνταν ο κόσμος με τον παλιό συμβατικό τρόπο με τα βιτιοφόρα. Σήμερα λοιπόν παρακαλάνε, έχουμε χιλιάδες αιτήσεις από περιοχές που δεν έχουν δίκτυα και παρακαλούν να γίνει δίκτυο αποχέτευσης και για λόγους οικονομικούς, γιατί είναι ασύμφορο πλέον να χρησιμοποιείς τα βιτιοφόρα. Είναι πιο συμφέρον πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη, πιο συμφέρον και οικονομικά για τους πολίτες. Άρα λοιπόν όλοι επιβάλλεται να συνδεθούμε και για λόγους περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς. Είναι πιο οικονομικό.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν ενημερωθεί ή χάσει αυτή την ευκαιρία της επιδότησης, η σύνδεση παραμένει ως μια εναλλακτική, μια σημαντική ανάγκη, εν πάση περιπτώσει.
1: Και μάλιστα υποχρεωτική.
0: Υποχρεωτική.
1: Ξέρετε, είναι ποινικό αδίκημα αν δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης. Είναι υποχρεωτική σύνδεση.
0: Οπότε όπου υπάρχει δίκτυο, πολύ περισσότερο και καινούργια δίκτυα, θα πρέπει όλοι να συνδεθούν.
1: Ακριβώς.
0: Καλό είναι αυτό να το κάνουν τώρα με την επιδότηση, διαφορετικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να το κάνουν.
1: Ούτως ή άλλως, γιατί έτσι και υπάρξει μια καταγγελία από γειτόνους ή κάτι ανάλογο και βρεθούν χωρίς σύνδεση με την αποχέτευση, θα έχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Να πω μόνο για τις περιοχές που αφήσαμε ως εκκρεμότητα πριν: Νεοχωρόπουλο, κάτω Νεοχωρόπουλο, κάτω Μάρμαρα, Σταυράκη, Ολυμπιάδα, Δροσιά, Πεντέλη, Καρδαμίτσια, Νέα Ζωή και Αμφιθέα.
1: Ακριβώς.
0: Και ηλεκτρονική διαδικασία για την προετοιμασία του φακέλου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
1: πολύ. Μισό λεπτό, να μην σας μπερδέψω. Mm-hmm. Η διαδικασία να καταθέσουν φάκελο σύνδεσης πρέπει να έρθει φάκελος πραγματικός στην επιχείρηση. Mm-hmm. Η διαδικασία για να μπουν στο πρόγραμμα
0: είναι, του Υπουργείου σωστά,
1: είναι ηλεκτρονική.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν έχουμε δύο λεπτά όμως, θα ήθελα με την ευκαιρία να επισημάνω και κάτι καινούριο.
0: Φυσικά.
1: Για όσους μας ακούνε. Προσέξτε, έχουν αλλάξει τα πράγματα αναφορικά με τους απλήρωτους λογαριασμούς στις δημοτικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ίδρυψης αποχέτευσης και γενικότερα στους δήμους και στο δημόσιο. Έχει γίνει πιο αυστηρό το σύστημα με νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Και προσοχή, από εδώ, από τον Ιούνιο και μετά, απλήρωτες οφειλές που υπερβαίνουν τους 6 μήνες αυτόματα μπαίνει προσάυξηση 50% από τον νόμο αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τεράστια η προσάυξηση. Είναι ποινή όσοι μας ακούνε να φροντίσουν είτε να κάνουν ρύθμιση των υποχρεώσεών τους ή να μην αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για περισσότερο από 6 μήνες. Αυτόματα θα μπαίνει προσάυξηση στο χρέος 50%.
0: Όντως πολύ, πολύ μεγάλη προσάυξηση και ασύμφορο φυσικά. Μεταφέρεται και το χρέος στην εφορία.
1: Και βεβαίως θα υπάρξουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, μεταφέρεται άμεσα το χρέος στην εφορία, όπως το είπατε, ή στην ΑΔΕ, που έχει μηχανισμούς ίσπραξης, που θα έχει και την προσάυξηση 50% και έντοκα. Έγκαιρα θα έχουμε και μια σχετική ανακοίνωση από τη ΔΕΗ. Στους επόμενους λογαριασμούς θα έχουμε και ενημερωτικό σημείωμα μέσα για να πληροφορηθεί ο κόσμος, έτσι ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Το 50% προσάυξηση, κυρία Πιταλάτση, είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ποινή.
0: Αλλά είναι αναγκαστικό, όπως μας λέτε, από τον νόμο, δεν είναι απόφαση της ΔΕΗ.
1: Αυτόματα, όχι βέβαια. Mm-hmm. Είναι αυτόματη η προσάυξηση στους λογαριασμούς, όχι μόνο της ΔΕΗ, αλλά και των Δήμων. Θέλει πολύ προσοχή σε αυτό το σημείο.
0: Πραγματικά, γιατί έτσι όπως είμαστε συνηθισμένοι και από παλιότερα και ειδικά όταν οι λογαριασμοί είναι σε χαμηλά ποσά, συνήθως ο κόσμος τα άφηνε ένα διάστημα έτσι, και γινόταν ένα αρκετά μεγάλο ποσό ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε περάσει. Τώρα μας λέτε από το εξάμηνο και μετά ισχύει απευθείας.
1: 6 μήνες και μία μέρα μπαίνει αυτόματα το πρόσωπο και μία ώρα. Άρα προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Στο εξάμεινο. Προσοχή στο εξάμεινο. Ή επειδή όντως υπάρχουν δυσκολίες στην κοινωνία, να γίνει μια ρύθμιση των οφειλών, γιατί αναστέλλεται αυτή η υποχρέωση, ρύθμιση των οφειλών, που σιγά σιγά να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδιώτη, εξαιρετικά σημαντικά όσα είπαμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες με ανακοινώσεις, έτσι όπως είπατε κι εσείς.
1: Χάρηκα πολύ για την επαφή μας.
0: Και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, εξαιρετικά χρήσιμες οι πληροφορίες από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Παπαδιώτη, και για το θέμα της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο και την αναμονή της προκήρυξης του επιδοτούμενου προγράμματος σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης. www.αποχέτευσησύνδεση.gov.gr είναι ο σύνδεσμος για την επιδότηση. Κατά τα άλλα, πρέπει να έχετε κάνει το φάκελο στην ΔΕΙΑΗ, τον φάκελο της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. Αλλά και το δεύτερο θέμα που μας είπε, που αφορά τους απλήρωτους λογαριασμούς. Όσοι έχετε οφειλές πάνω από 6 μήνες, επειδή παίρνουν μια σημαντική προσάυξη 50%, τρέξτε, να το πω έτσι, σπεύστε να κάνετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται. Είναι πολύ μεγάλη η προσάυξηση που ισχύει με το νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Για πάμε εμείς σιγά σιγά και μουσικά προς το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με άλλα θέματα της επικαιρότητας.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο, βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: the road I will steal for you.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είπα να μην κόψω το Leonard Cohen, αλλά τι να κάνω, κάποια στιγμή είναι και μεγάλο το τραγούδι, έπρεπε να επανέλθουμε. Εδώ είμαστε στην εκπομπή μαζί στις 10 και συνεχίζουμε μετά από τα θέματα της ΔΕΙΑΗ στα οποία αναφερθήκαμε με τον πρόεδρο, συνομιλώντας με τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδιώτη. Πάμε σε μια άλλη δομή των Ιωαννίνων, μια επιστημονική δομή, σημαντική για την περιοχή, ενδεχομένως δεν την ξέρουμε όλοι όσο καλά θα έπρεπε, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντική και έχει και πολλές δυνατότητες και μιλάω για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το οποίο έχει νέα διοίκηση και πρόεδρος ο κοσμήτορας της Σχολής Πληροφορικής στην Άρτα, ο Αλέξανδρος Τζάλας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Έχουμε πολλά να πούμε βέβαια για το Πανεπιστήμιο και έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και για τη σχολή και γενικότερα για τα ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία, αλλά θα επικεντρωθούμε αυτή τη φορά στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο, που είναι όντως μια σημαντική δομή.
2: Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, δηλαδή έχει πολλά χρόνια, η οποία ουσιαστικά προσπαθούσε να συνδυάσει ακριβώς την γλώσσα που μεταδίδεται, μεταφέρεται και αποκτάται στο Πανεπιστήμιο, που γίνεται ακριβώς εφαρμόσιμη στην αγορά με νέες ιδέες κτλ. Δηλαδή, ήταν ένα οικοσύστημα που στέγαζε νεοφυείς επιχειρήσεις που προέρχονταν ακριβώς από το Πανεπιστήμιο και την γενικότερη περιοχή της τεχνολογίας, και ουσιαστικά προσπαθούσε να δημιουργήσει καινούργιες ιδέες και καινούργια προϊόντα στην αγορά με βάση ακριβώς τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο. Το οποίο πραγματικά στα χρόνια έδειξε ότι αποτελεί ένα εκολαπτήριο ιδεών και καινούργιων εταιριών, που και αυτό ευελπιστούμε θα αποτελέσει και για το μέλλον, μια που ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα προϊόντα της τεχνολογίας και της πληροφορικής είναι αυτά που βλέπουμε να έχουν αλλάξει και να αλλάζουν τον κόσμο μας.
1: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά? Ξέρουμε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση, ήταν πολλές οι εταιρείες ούτως ή άλλως που θέλουν έτσι να βρουν στέγη, θα το πω, και τις υπηρεσίες φυσικά του τεχνολογικού πάρκου. Ήταν πολλές οι υπηρεσίες, υπήρχαν προβλήματα χώρου, δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση, αλλά και ποιες είναι οι σκέψεις σας ως νέα διοίκηση για το επόμενο βήμα, τι είναι ανάγκη να γίνει?
2: Η λειτουργία του τεχνολογικού πάρκου πλέον είναι πλέον παγιωμένη, δηλαδή στη συνείδηση ακριβώς των εταιριών και των ανθρώπων που καινοτομούν, γιατί ουσιαστικά προσφέρει ένα χώρο που αποτελεί ένα brand name για αυτούς. Σίγουρα, όπως έχετε ξέρει, ότι στα Γιάννα από το 17 και μετά κάποιες εταιρείες από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από τη Γερμανία ήταν η πρώτη στέγη τους, προτού οι ίδιες ουσιαστικά δημιουργήσουν τις δικές τους υποδομές. Επομένως, αποτέλεσε και αποτελεί ουσιαστικά ένα εμφαλτήριο για τις περαιτέρω κινήσεις. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες ώστε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες πάνω στις οποίες εργάζονται οι συγκεκριμένες εταιρείες. Επομένως, με το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο θα συζητήσουμε και ουσιαστικά αυτές τις ιδέες ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι μιλάμε για ένα επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου, το οποίο εδρεύει στα Γιάννα. Μια σκέψη είναι να μπορέσουμε, μια που και το Πανεπιστήμιο πλέον επεκτείνεται και σε άλλους νομούς, όπως στην Άρτα, στην Πρέβεζα και στην Εκοπενίσα, μήπως φτιάξουμε κάποια παραδείγματα ώστε να μπορούν και εκεί ένα οικοσύστημα εταιριών να μπορεί να στεγαστεί κατά τρόπο ανάλογο, όπως γίνεται και στα Γιάννενα. Είναι μια πρώτη σκέψη. Η άλλη σκέψη είναι ότι ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές, δηλαδή κάποιες κακοτεχνίες ή κάποια πράγματα τα οποία με το χρόνο έχουν φαρεί, ουσιαστικά να τα βελτιώσουμε και ουσιαστικά να δώσουμε έτσι μια νέα δυνατότητα στις εταιρείες που δραστηριοποιούν να αξιοποιήσουν ακριβώς αυτές τις υποδομές. Συν της άλλης ότι θα προσπαθήσουμε να επειδή εξυπηρετούμε διάφορες εταιρείες, να βελτιώσουμε τις παροχές που προσφέρουμε σε αυτούς, πέρα από τους χώρους, τα έπιπλα, αλλά και κάποιες υπηρεσίες όπως είναι ο ΟΒΗ, που ευελπιστούμε ξανά να λειτουργήσει και να υπάρχει στο τεχνολογικό πάρκο. ΟΒΗ είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως και άλλες κάποιες νομικές και οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται στις εταιρείες και θα τις διευκολύνουν ακριβώς στις στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
1: Υπάρχουν δηλαδή οι προοπτικές και οι συνθήκες ώστε να επεκταθεί ο ρόλος του ΕΤΕΠΗ και να ενδεχομένως να κάνει και περισσότερες δραστηριότητες πέρα από την φιλοξενία φυσικά των επιχειρήσεων.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο να φιλοξενούμε, θέλουμε ουσιαστικά να δραστηριοποιηθούμε, δηλαδή σαν ένα οικοσύστημα εταιριών, οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν να βρουν σε διαφορετικά πεδία, αλλά μπορούν μαζί όμως να παράγουν πλούτο και έρευνα και τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή.
1: Και πολύ σημαντικό και για το πανεπιστήμιο, αλλά και για την επιχειρηματική κοινότητα, έτσι.
2: Ξεκάθαρα πλέον θα πρέπει, είμαστε σε μια καινούργια εποχή όπου πρέπει να αναζητούμε πόρους, ευκαιρίες και τεχνολογία, γιατί ουσιαστικά πλέον δεν μας παρέχονται όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως πρέπει να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο λογικής και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και ο τεχνολογικός πάρκος ουσιαστικά είναι ένας τέτοιος φορέας που μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργιες ευκαιρίες ανάπτυξη για το πανεπιστήμιο.
1: Και το ανάποδο, έτσι, γιατί πλέον ξέρουμε ότι και οι τοπικές εταιρείες μπορούν να δουν προστιθέμενη αξία σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και έτσι αξιοποιώντας αποτελέσματα της έρευνας.
2: Ξεκάθαρα έχει δείξει και το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια ότι είναι εξωστρεφείες. Υπάρχουν υποδομές, εργαστήρια και ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματικά η κοινότητα, η κοινωνία της Επίρου δεν τις γνωρίζει. Καλό είναι να τις μάθει και ουσιαστικά να μπορεί να τις αξιοποιήσει, διότι ουσιαστικά είναι ανοιχτή η λογική του Πανεπιστήμιου και μέσω του τεχνολογικού πάρκου να δώσουμε και ένα άλλο βήμα, άλλη μια δομή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει έτσι ακριβώς αυτό που είπα, καινοτομία και πλούτο και ιδέες.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζάλα, να ευχηθώ καλή θητεία σε εσάς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπούνται η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, άλλοι φορείς της περιοχής, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα στο μέλλον.
2: Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πλέον είναι ανοιχτές οι πόρτες στο να βλέπετε δράσεις, να κρίνετε και να ουσιαστικά να προτείνετε κιόλας. Αυτή είναι πάντοτε η λογική.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: καλή
2: πολύ.
1: Συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Να πω εδώ ότι ως πρόεδρος φυσικά ανέλαβε ο κύριος Τζάλας, με τον οποίο συνομιλήσαμε, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και κοσμήτωρας της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αντιπρόεδρος στη νέα διοίκηση, ο εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, πρώην πρόεδρος ο κύριος Κωνσταντίνος Ζωνίδης, και συμμετέχουν ακόμη ως μέλη ο Περιφερειάρχης, ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, η Παναγιώτα Καντή, καθηγήτρια πρώην αντιπρίτανης, η κυρία Χριστίνα Μπαλή, ο κύριος καθηγητές νομίζω είναι, και ο κύριος Αλκιβιάδης Παϊπέτης, που ήταν ο πρώην πρόεδρος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου, και ακόμη ο Γιώργος Γκολέτσης, ο Βασίλης Σοκανέλης, ο Ιωάννης Τσαβδαρίδης, ο Θωμάς Γιωτίτσας, ο αντιδήμαρχος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννίτων, και ο κύριος Σταύρος Αλέξης, νομίζω από το επιμελητήριο. Είναι άνθρωποι που έτσι έχουν και τις γνώσεις και το δίκτυο. Νομίζω ότι μπορεί να έτσι μπει και σε μια νέα εποχή το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το οποίο, το ξαναλέω, αν και δεν το ξέρουμε, ήδη παρέχει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, κυρίως στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις οποίες στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στην λαμπαδιδρομία των εθελοντών αιμοδοτών που για μία ακόμη χρονιά θα βρεθεί στην πόλη μας. Η φλόγα της αγάπης, όπως λέγεται, έρχεται τη Δευτέρα και υπάρχει φυσικά το κάλεσμα σε όλους να συμμετέχουν. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, τον κύριο Χρήστο Ιωαννίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την προβολή αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε γιατί κάθε χρόνο έτσι και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, εσείς και όλοι οι εθελοντές στηρίζετε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ξέρουμε πόσο σημαντικό
1: εκεί
0: είναι αυτό.
1: Εκεί είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτό. Πρέπει να είμαστε σε πάρτις όλη τη χρονιά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και τώρα βέβαια είναι σημαντική και αυτή η δράση, γιατί η φλόγα της αγάπης κάθε χρόνο περιβάλλεται με αγάπη από εδώ, από την περιοχή των Ιωαννίνων.
1: Ναι, και όχι μόνο από την Αγιάννα, από όλη την Ελλάδα. Η φλόγα ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Ξάνθη στις 12 Ιούνιου και θα διασχίζει όλη την Ελλάδα σε διάφορες πόλεις, κάθε πόλη και ένας σταθμός, κάθε σταθμός και ένα μήνυμα. Είναι το μήνυμα της ελπίδας, της αγάπης, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα καταλήξει στις 16 του μήνα στον πύργο που εκεί θα αρχίσει το ετήσιο συνέδριο των αιμοδοτών, η Αμφικτιονία. Καλούμε όλο τον κόσμο, όπως είπατε και εσείς. Φέτος έχουμε τη μεγάλη χαρά ότι συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας τρία σχολεία, το 7ο Δημοτικό, το 12ο Δημοτικό και το 3ο Ανατολής, όπου θα ξεκινήσει και μια σύμπραξη μεταξύ αυτών των τριών σχολείων για ένα project που θα κάνουν τα παιδιά πάνω στην εθελοντική αιμοδοσία, με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία, και θα το παρουσιάσουμε στο τέλος της χρονιάς. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό, έτσι.
0: Φυσικά. Και να πούμε λίγο και για την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας βέβαια θα έρθει η φλόγα στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννα τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι η φλόγα χθες ήταν στην Κέρκυρα, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Σήμερα είμαστε Ουμενίτσα, όπου και εκεί θα εκπροσωπήσουμε την Ομοσπονδία. Και τη Δευτέρα το απόγευμα θα είμαστε στα Γιάννα, θα υπάρξουν δύο διαδρομές. Ο ένας όπως συγκέντρωση θα είναι το Δημαρχείο Ιωαννίνων στις 6, ο άλλος πάλι στις 6 θα είναι έξω από το θεατράκι της Σκάλας. Οι δύο διαδρομές, η μία διασχίζοντας την Αβέροφ και άλλη τη Διονυσίου Φιλοσόφου, θα συναντηθούν στη γωνία Διονυσίου Φιλοσόφου και Καραμαλή και από εκεί θα κατευθυνθούν όλοι προς την πλατεία Μαβίλη, όπου εκεί θα είναι ο βωμός και θα ανάψουμε τη φλόγα της αγάπης.
0: Ελπίζουμε όλοι να βρεθούν εκεί. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω ένα δευτερόλεπτο έτσι να πάρω, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει αυτές τις ημέρες και είναι σημαντικό για τον 11χρονο Αλέξανδρο που ζητά εθελοντές, πρέπει να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών και ζητά συμβατό οδότη. Νομίζω είναι κάτι που το έχετε δει και στα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης. Ναι, μας έχουν γίνει και εμάς ενοχλήσεις.
0: Φυσικά.
1: Όποιος μπορεί, παιδιά, να πάει, είναι πολύ σημαντικό και οι δότες μυελού των οστών, όποιος μπορεί και όποιος μπορεί να γίνει δότης μυελού των οστών πρέπει να το κάνει άμεσα.
0: Να πούμε έτσι ορισμένα χρηστικά, δηλαδή όποιοι είναι από 18 έως 45 ετών.
1: Μπράβο,
0: και μπορούν να γίνουν, μπορούν να δώσουν δείγμα στο αιματολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Μέχρι 45, 18 με 45 όπως είπατε, πάει, είναι μια πολύ πολύ απλή διαδικασία, ανώδυνη τελείως.
0: Να περάσουμε και αυτό το μήνυμα, γιατί έχει ανάγκη και ο μικρός Αλέξανδρος, μπορεί κάποιος να του σώσει τη ζωή.
1: Μακάρι, μακάρι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Να το πω αναλυτικά το θέμα αυτό. Ο μικρός Αλέξανδρος, μόλις 11 χρονών, με καταγωγή φυσικά από τα Γιάννενα, αλλά ζει στη Γερμανία με τους γονείς του. Το καλοκαίρι δυστυχώς διαγνώστηκε με μία μορφή λευχαιμίας και αναζητά συμβατό δότη μυελού των οστών. Είναι μία πάρα πολύ απλή διαδικασία το να δώσετε δείγμα σαλιού στο αιματολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Απλή και ανώδυνη διαδικασία, απαιτεί λίγο χρόνο, γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στο νοσοκομείο. Μπορεί κάποιος από εσάς να είναι συμβατός και να δώσει έτσι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στον Αλέξανδρο να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Μακάρι, όσοι είστε ήδη εθελοντές και δεν το έχετε ακούσει, αλλά και όσοι θέλετε να το κάνετε τώρα, μια πολύ απλή διαδικασία. Το λέμε και από εδώ, το έχετε δει νομίζω το μήνυμα και στα κοινωνικά δίκτυα. Όσοι μπορούμε ας βοηθήσουμε και να βοηθάμε πάντα. Και αυτό είναι και το μήνυμα της εθελοντικής, της Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας, με τη φλόγα της αγάπης που έρχεται τη Δευτέρα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στα Γενικά Αρχεία

Πελοποννήσου Υπήρου και Νήσων, η οποία, μέλη της οποίας φυσικά είναι δημοσιογράφοι της πόλης των Ιωαννίνων και της Υπήρου γενικότερα. Να πούμε ότι η επετειακή εκδήλωση θα γίνει επίσης στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Υπήρου, στα ΓΑΚ, στις 6.30 του αύριο του Σαββάτου. Εκεί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης και θα ακολουθήσει η εκδήλωση με ομιλίες, χαιρετισμούς κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αν δεν προλάβετε αυτές τις μέρες και τις επόμενες ημέρες που θα φιλοξενείται η έκθεση στο ισόγειο του Σουφαρί Σαράι, μπορείτε να πάτε εκεί να τη δείτε. Φυσικά συνδυάζεται και με την μόνιμη έκθεση, μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας και με τη μόνιμη έκθεση του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου, και ελπίζουμε να το κάνετε, να, έτσι να αναγνωρίσετε και λίγο την αξία του τύπου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σιγά σιγά νομίζω οι εφημερίδες αρχίζουν να εξαφανίζονται, οπότε καλό είναι να στηρίξουμε τουλάχιστον όσες έχουν απομείνει. Λοιπόν, έτσι κάπως κλείνουμε. Παρασκευή σήμερα. Να σας ευχηθώ ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ τη Δευτέρα, λίγο λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στη Μία, το κεντρικό μαγκαζίνο, ενημερωτικό μαγκαζίνο με όλη την επικαιρότητα όπως θα έχει διαμορφωθεί εκείνη την ώρα. Ακολουθεί αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Δύο δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων από 8 δημοσιονητών ισχύοντας σταδιακά τις υποδομές ηλεκτροκίνησης στην πόλη και περνώντας από το σχεδιασμό στην υλοποίηση μιας ακόμη παρέμβασης βιώσιμης κινητικότητας. Σχετική σύμβαση υπογράφηκε χθες από το Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα. Η κατάσταση των δύο δημόσιων φορτιστών, που θα τοποθετηθούν στο δημοτικό χώρο στάθμη στα Παλιά Σφαγεία, θέλουν ένα πρώτο πρακτικό βήμα για ενίσχυση των υποδομών ηλεκτροκίνησης στην πόλη. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας αναφέρει: κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να περάσουμε από το σχεδιασμό στην πράξη. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας για πιο βιώσιμες, πιο καθαρές και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Στην έγκριση της πρόσφυσης 49 εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννητών για το σχολικό έτος 2026-2027, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισηγήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Αντίμορφη Παιδείας Πασπομέγα. Στα Γιάννη θα φτάσει και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η υποδοχή της φλόγας αγάπης στα Γιάννη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη με τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννητών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλογών αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Με κοινή ανακοίνωσή του, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτα Θεσπορτία Ιωνού Πρέβεζα και ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πρίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας φωνάζουν: φτάνει πια με την αποδυνάμωση Υπήρου, μετά την τελευταία διαταγή για 35 νέες θέσεις αποσπασμένων αστυνομικών από την Ήπειρο προς την Αθήνα. Κάλεσμα στους σπουδαστές να μην συμβιβαστούν με την εργασιακή ανασφάλεια, τα χαμηλά μεροκάματα και τα προβλήματα που συναντούν στις σχολές τους. Απίθυνο βουλευτής του ΚΚΠ ο Νίκος Έξαρος κατά διάρκεια περιοδίας του στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στα Γιάννηνα. Κομματική οργάνωση βάσης Κόνιτσας του ΚΚΠ διοργάνωσε σύσκεψη σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Κόνιτσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συλλήλου με θέμα «Οι ανάγκες μας δεν θα γίνουν θυσία» στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο μητής θα είναι ο Νίκος Οφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΠ. Η Εθελομίχλη στα Γιάννα απαιτεί καθαρή και προσιτή θέρμα

0: κυβέρνηση, τονίζει η Μέρο Μπετζού, βουλευτής ΙΟΝ, με ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο επίκεντρο του διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κλιματική ουδετερότητα βρίσκεται ο Δήμος Υπογονίου, καθώς φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες με τίτλο «Νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον». Η ημερίδα με θέμα αιματολογικές κακοήθειες, καινοτομία, πρόσβαση, ποιότητα ζωής από σήμερα μέχρι και αύριο σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάχ. Η ιστορική διαδρομή στον περιφερειακό τύπο και στη δημοσιογραφία παρουσιάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αγιάννης στο Σουφαρισεράι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση δράση της Ένωσης Συνταχτών Ημεσίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Πυρουνήσων. Τα επίσημα γενιές έκθεση θα γίνουν αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους στον πρώτο όροφο θα γίνει εκδήλωση με κεντρική ομιλία από τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νίκο Αναστασόπουλο με θέμα «Από την είδη στην ιστορία, ο τύπος των Ιών μετά το 1913». Η Κομμουνιστική Απελευθέρωση διοργανώνει εκδήλωση με θέμα αλληλεγγύη στην Κούβα σήμερα σε 7 το πρωί στη Σλοασάρκα στον δεύτερο όροφο. 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτομετρία που παρουσιάζει ένα τρίμερο προγράμμα ντοκιμαντέρ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Κορυφώνονται την Κυριακή στους Λυγκιάδες η εκδήλωση μνήμης τιμής για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος στο Λυγκιάδο, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τελευταία ημέρα λειτουργία στο χώρο του εργαστήριου ζωγραφική στο ισόγειο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής της Εκθεσέρων των Επιτυχών των Συζητήρων της Εξετάσεις της Σχολής Καλλιτεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μια νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Δυσλέξια Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυσλέξια Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
12: Στα σημεία των καιρών, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Θα είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up.

0: το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδία CM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Δεν είναι το φιλί που δίνεις, ούτε είναι η αγκαλιά που ανοίγεις. Στα δύσκολα μαζί να μείνεις, είναι το θέμα. Τον πάγο να τον κάνεις λίμνη, να μπει τη δυο μαζί στο ασήμι.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
12: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1-2 μετά το μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, στη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου μαζί μας σήμερα είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Για το πρόγραμμα επιδότησης για σύνδεση με το αποχαιρετικό δίκτυο μίλησε σήμερα στη Γεωργία Χαλάτση ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης Αποχαιρεσίων, ο κ. Γιώργος Παπαδιώτης.
14: Καλημέρα κυρία Χαλάτση και χαίρομαι ιδιαίτερα να ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να διαχέει την πληροφόρηση άμεσα.
15: Έτσι πρέπει, τουλάχιστον όταν μπορούμε και όταν έχουμε και εμείς την κατάλληλη ενημέρωση. Οπότε εσείς μέσω της ΔΕΙΑΗ βέβαια στείλατε χθες μια ανακοίνωση για να προκειμένου να γνωρίζουν οι κάτοικοι τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα, οι δυνητικά ακριβώς ωφελούμενοι όπως τους λέμε.
14: Ακριβώς. Πήραμε και εμείς μια πρωτοβουλία. Δεν διαχειριζόμαστε εμείς αυτό το πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα ευρωπαϊκό από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι ένα κίνητρο με επιδότηση για να συνδεθούν όσο περισσότεροι συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα στα δίκτυα αποχέτευσης. Εμάς καλύπτει τις περιοχές που είπατε, εκτιμώ ότι τις είπατε.
15: Δεν τις είπα ακόμα, αλλά θα τις πούμε αν θέλετε, θα τις διαβάσω εγώ για να μην κάνουμε και λάθος.
14: Ακριβώς. Είναι όλη η δυτική πλευρά της πόλης, από τον Ιχωρόπουλο μέχρι το αεροδρόμιο, όσοι δηλαδή έχουν συνδεθεί με το καινούριο δίκτυο αποχέτευσης. Αυτές οι περιοχές δικαιούνται επιδότησης. Έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι με επιστολή από τη ΔΕΙΑΗ για να υποβάλουν φάκελο σύνδεσης. Πάρα πολλοί συμπολίτες το έχουν ήδη κάνει. Παράκληση, όσοι δεν το έχουν κάνει να το επισπεύσουν, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από το Υπουργείο, δεν είναι απεριόριστη η πόρη, έτσι μας είπαν τουλάχιστον, να το κάνουν άμεσα για να πάρουν την έγκριση σύνδεσης, που αποτελεί προϋπόθεση για να πτύχουν τις επιδότησεις που είναι αρκετά σημαντική. Είναι από 850 ευρώ αναδιαμέρισμα, αν δεν έχουν αντλίες, μέχρι 1500 αν χρειάζονται και αντλίες προκειμένου να δείχνετε τα λήματά τους. Είναι μια καλή ενίσχυση η οποία σε συνδυασμένο με το ότι αυτές οι περιοχές δεν πληρώνουν τέλη σύνδεσης, καταλαβαίνετε είναι ισχυρό κίνητρο για να συνδεθούν με την αποχέτευση.
15: Θυμάστε περίπου πόσες κατοικίες αφορά?
14: Είναι πάνω από 5.000 κατοικίες.
15: Mm-hmm.
14: Πάνω από 5.000 κατοικίες σε αυτές τις περιοχές. Ήδη έχουν υποβάλει φάκελο περίπου 2.000. Υπάρχουν 3.000 σε εκκρεμότητα και με την ευκαιρία να το τονίσω. Κατά κανόνα η ΔΕΙΑΗ στέλνει επιστολές σε όλα τα κτίρια που έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν.
15: Mm-hmm.
14: Παράκληση, επειδή πολλές επιστολές μπορεί να χάθηκαν ή μπορεί να πήγαν σε λάθος διεύθυνση. Αυτές οι περιοχές που έχουν κοντά τους δίκτυο αποχέτευση, ενώ οι κατοικίες είτε έχουν λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τη ΔΕΙΑΕ είτε όχι, να το φροντίσουν είτε τηλεφωνικά είτε με επίσκεψη επιτόπου να πληροφορηθούν για να πάρουν τα απαραίτητα δικαιολογικά ή να καταθέσουν φάκελο για να είναι έτοιμοι όταν ανοίξει το πρόγραμμα να τύχουν αυτής της ευεργετικής διάταξης.
15: Τώρα κύριε Παπαδιώτη, είναι σημαντικό να συνδεθούν όλοι προφανώς στο δίκτυο ανεξαρτήτως της επιδότησης ή όχι?
14: Προσέξτε τώρα, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ζήτημα περιβάλλοντος και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά κυρία Χαλάτση οφείλω να ομολογήσω το εξής, ότι παλιότερα υπήρχε απροθυμία των ανθρώπων να συνδεθούν με τα δίκτυα αποχέτευσης, γιατί συνεπάγεται και ένα κόστος. Εξυπηρετούνταν ο κόσμος με τον παλιό συμβατικό τρόπο με τα βιτιοφόρα. Σήμερα λοιπόν παρακαλάνε, έχουμε χιλιάδες αιτήσεις από περιοχές που δεν έχουν δίκτυα και παρακαλούν να γίνει δίκτυο αποχέτευσης και για λόγους οικονομικούς, γιατί είναι ασύμφορο πλέον να χρησιμοποιείς τα βιτιοφόρα. Είναι πιο συμφέρον, πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη, πιο συμφέρον και οικονομικά για τους πολίτες. Άρα λοιπόν όλοι επιβάλλεται να συνδεθούμε και για λόγους περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς. Είναι πιο οικονομικό.
15: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν ενημερωθεί ή χάσει αυτή την ευκαιρία της επιδότησης, η σύνδεση παραμένει ως μια εναλλακτική, μια σημαντική ανάγκη, εν πάση περιπτώσει.
14: Και μάλιστα υποχρεωτική.
15: Υποχρεωτική.
14: Ξέρετε, είναι ποινικό αδίκημα αν δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης. Είναι υποχρεωτική σύνδεση.
15: Οπότε όπου υπάρχει δίκτυο, πολύ περισσότερο και καινούργια δίκτυα, θα πρέπει όλοι να συνδεθούν.
14: Ακριβώς.
15: Καλό είναι αυτό να το κάνουν τώρα με την επιδότηση, διαφορετικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να το κάνουν.
14: Ούτως ή άλλως, γιατί έτσι και υπάρξει μια καταγγελία από γειτόνους ή κάτι ανάλογο και βρεθούν χωρίς σύνδεση με την αποχέτευση, θα έχουν και ποινικές ευθύνες.
15: Κατανοητό. Κατανοητό. Να πω μόνο για τις περιοχές που αφήσαμε σε εκκρεμότητα πριν: Νεοχωρόπουλο, κάτω Νεοχωρόπουλο, κάτω Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα, Δροσιά, Πεντέλη, Καρδαμίτσια, Νέα Ζωή και Αμφιθέα.
14: Ακριβώς.
15: Και ηλεκτρονική διαδικασία για την προετοιμασία του φακέλου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
14: Μισό λεπτό, να μην σας μπερδέψω. Η διαδικασία να καταθέσουν φάκελο σύνδεσης. Πρέπει να έρθει φάκελος πραγματικός στην επιχείρηση. Η διαδικασία για να μπουν στο πρόγραμμα
15: είναι
14: του Υπουργείου είναι ηλεκτρονική.
15: Σωστά.
14: Καταλάβατε.
15: Ναι.
14: Αν έχουμε δύο λεπτά όμως, θα ήθελα με την ευκαιρία να επισημάνω και κάτι καινούριο.
15: Φυσικά.
14: Για όσους μας ακούνε. Προσέξτε, έχουν αλλάξει τα πράγματα αναφορικά με τους απλήρωτους λογαριασμούς στις δημοτικές επιχειρήσεις. Ίδρυψης αποχέτευσης και γενικότερα στους δήμους και στο δημόσιο. Έχει γίνει πιο αυστηρό το σύστημα με νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι.
15: Μάλιστα.
14: Και προσοχή, από τον Ιούνιο και μετά, απλήρωτες οφειλές που υπερβαίνουν τους 6 μήνες αυτόματα μπαίνει προς αύξηση 50% από τον νόμο αυτά.
15: Μάλιστα.
14: Είναι τεράστια η προσάρτηση, είναι ποινή. Όσοι μας ακούνε να φροντίσουν είτε να κάνουν ρύθμιση των υποχρεώσεών τους ή να μην αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για περισσότερο από 6 μήνες. Αυτόματα θα μπαίνει προσάρτηση στο χρέος 50%.
15: Όντως πολύ, πολύ μεγάλη προσάυξηση και ασύμφορο φυσικά. Μεταφέρεται και το χρέος στην εφορία.
14: Και βεβαίως θα υπάρχουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, μεταφέρεται άμεσα το χρέος στην εφορία, όπως το είπατε, ή στην ΑΔΕ, που έχει μηχανισμός ίσπραξης, που θα έχει και την προσάυξηση 50% και έντοκα. Έγκαιρα θα έχουμε και μια σχετική ανακοίνωση από τη ΔΕΗ. Στους επόμενους λογαριασμούς θα έχουμε και ενημερωτικό σημείωμα μέσα, για να πληροφορηθεί ο κόσμος, έτσι ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Το 50% προσάυξηση, κυρία Πιταλάτση, είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ποινή.
15: Αλλά είναι αναγκαστικό, όπως μας λέτε, από τον νόμο, δεν είναι απόφαση της ΔΕΗ.
14: Αυτόματα, όχι βέβαια, είναι αυτόματη η προσάυξηση στους λογαριασμούς, όχι μόνο της ΔΕΗ, αλλά και των Δήμων. Θέλει πολύ προσοχή σε αυτό το σημείο.
15: Πραγματικά, γιατί έτσι όπως είμαστε συνηθισμένοι και από παλιότερα και ειδικά όταν οι λογαριασμοί είναι σε χαμηλά ποσά, συνήθως ο κόσμος τα άφηνε ένα διάστημα έτσι, και γινόταν ένα αρκετά μεγάλο ποσό ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε περάσει. Τώρα μας λέτε από το εξάμηνο και μετά ισχύει απευθείας.
14: 6 μήνες και μία μέρα μπαίνει αυτόματα το πρόσωπο και μία ώρα. Άρα προσοχή.
15: Μάλιστα.
14: Στο εξάμεινο. Προσοχή στο εξάμεινο. Ή επειδή όντως υπάρχουν δυσκολίες στην κοινωνία, να γίνει μια ρύθμιση των οφειλών, γιατί αναστέλλεται αυτή η υποχρέωση, ρύθμιση των οφειλών, που σιγά σιγά να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις.
15: Μάλιστα. Κύριε Παπαδιώτη, εξαιρετικά σημαντικά όσα είπαμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες με ανακοινώσεις, έτσι όπως είπατε και εσείς.
14: Χάρηκα πολύ για την επαφή μας.
15: Και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
14: Καλή σας μέρα.
13: Πάμε σε άλλο ένα θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, τοπικής επικαιρότητας. Συνεχίζονται και κορυφώνονται την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις τιμής μνήμης για το ολοκαύτωμα των Ελληνικιάδων, 83 χρόνια μετά, 3 Οκτωβρίου 1943, ναζιστικά στρατεύματα κατοχής προκάλεσαν αυτή τη σφαγή. Έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή, συνεχίζονται και σήμερα. Αύριο, όπως μας λέει ο πρόεδρος κοινότητας Λυγκιάδων, ο κ. Κώστας Φούκας, θα υπάρξει και συνέλευση του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών και την Κυριακή η κορύφωση των εκδηλώσεων παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
16: Έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις από την περασμένη Κυριακή.
17: Ναι, οι παράλληλες εκδηλώσεις. Ναι.
16: Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε καλή επιτυχία. Έχουμε επιτυχία στις εκδηλώσεις αυτές μνήμης για τα 83 χρόνια του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων.
17: Ναι.
16: Βασικά λίγο καιρός, λίγο ο αέρας μας δεν μας επέτρεψε να κάνουμε και πολλά, λίγο και
17: ναι, ναι.
16: Τα αλεξίπτωτα, αλλά γενικότερα εντάξει έχουμε κόσμο και στα θρανία της μνήμης προχθές, αλλά και είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα και από σχολεία, αλλά και εμείς μας δεχτήκαν πάρα πολλά σχολεία να μιλήσουμε για την ιστορία των Λυγκιάδων. Σήμερα έχουμε μία συναυλία το απόγευμα και μία έτσι χορογραφία από νεαρά κορίτσια, μαθήτριες, η οποία αυτός ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε κάθε ηλικίας παιδιά,
17: ναι.
16: Και με κάθε τρόπο να μπορέσουν να δουλέψουν για τους Λυγκιάδες και να μάθουν για τους Λυγκιάδες. Είναι μια χορογραφία η οποία θα είναι με πένθυμα τραγούδια, με μυρολόγια, με σύγχρονη μουσική, φωτος ώστε να μπορέσουμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε, να πούμε την μικρή ηλικία, να πούνε ότι για ποιο λόγο γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό και να, με κάθε τρόπο δηλαδή και με κάθε κίνηση,
17: ναι.
16: Να μπορούν να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές, να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές. Επίσης σήμερα έρχονται και οι επισκέπτες από όλα τα μαρτυρικά χωριά, διότι αύριο το πρωί στις 10 ξεκινάει το συνέδριο που έχουμε. Θα έχουμε μεγάλη έτσι, ανταπόκριση από τους μαρτυρικούς τόπους.
17: Μάλιστα.
16: Εκπροσώπησε από όλη την Ελλάδα, από Κρήτη, από Χορτιάτη, Καλάβρητα, Δίστομο, από Δομένικο Ελασσόνας, από Δοξάτο Δράμας, γενικότερα από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από όλα τα μαρτυρικά χωριά και τι από τον τόπο μας εδώ.
17: Τι να περιμένουμε από αυτή την αυριανή συνάντηση, συνεδρίαση. Τι
16: από
17: θέματα.
16: Από την αυριανή συνάντηση, ναι. Σαν κοινότητα έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία να
17: ναι.
16: Θέσουμε τρία θέματα στη συνάντηση αυτή, γι' αυτό και εκείνη
17: ναι, ναι.
16: Την πόλη μας, τα Γιάννενα. Το ένα θέμα είναι για να κινηθούμε ομαδικώς όλοι μαζί για τις γερμανικές αποζημιώσεις με έναν στόχο και μια κοινή πορεία όλοι μαζί, γιατί έτσι πρέπει.
17: Ναι, ναι.
16: Να μπορέσουμε, το δεύτερος λόγος είναι να μπορέσουμε να στείλουμε στο ψήφισμα που θα γίνει στο Υπουργείο, ώστε να ενταχθεί η ιστορία των μαρτυρικών τόπων στα σχολεία, με κάποιο τρόπο να γίνεται κάποιες εκδηλώσεις στα σχολεία, κάποιες ημέρες, δηλαδή που ιστορικές ημέρες που θα μπορούν να μαθαίνουν όλες οι νεότερες γενιές στα σχολεία το τι έχει συμβεί. Και το τρίτο είναι να μπορούμε να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση για υποδομές, για χρηματοδοτήσεις, για γενικότερα για τους τόπους αυτούς, διότι ήταν τόποι που καταστράφηκαν και ξαναστήθηκαν στα πόδια του
17: από
16: το μηδέν και από μόνοι μας. Δηλαδή, δηλαδή οι γονείς μας, οι παππούδες μας και τα λοιπά ξαναστήσαν τη ζωή και το βιό τους όλους από το μηδέν. Αυτό το ψήφισμα θα ψηφιστεί, θα υπογραφεί από όλους όσους παρευρεθούν και θα το δώσουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αύριο, την Κυριακή συγγνώμη που θα παρευρεθεί, ναι. Για να το...
17: Που θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις ακριβώς.
16: Ακριβώς. Μετά το Σάββατο το απόγευμα έχουμε πάλι λαμπαδιοφορία που γίνεται κάθε χρόνο, ένα τρισάγιο στα οστά των πεσόντων που έχουμε βρει.
17: Ναι.
16: Θα γίνει μια συναυλία με μυρολόγια το βράδυ στις 9 η ώρα,
17: ναι.
16: Και την Κυριακή είναι από το πρωί της 10.30 που είναι η άφηξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η επιμνημόσυνη δέηση, κατάσταση Στεφάνου και μετά είναι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκεί θα του αποδώσουμε το ψήφισμα η μαρτυρική τόπη. Θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης ενθυμημάτων και ιστορίας της τοπικής κοινότητας Λυγκιάδων σε ένα σπίτι που έχει μείνει από την καταστροφή, που δεν είχε πέσει, το οποίο έχουμε σκεφτεί να το κάνουμε μουσείο. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες.
17: Ωραία,
16: και αναμένουμε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα αναπτυξιακό ή κάποια επιχορήγηση.
17: Μάλιστα.
16: Επίσης εκεί θα του δώσουμε και το κλειδί της κοινότητας των Λυγκιάδων του χωριού μας σαν ένδειξη τιμής και σεβασμού απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος μας έχει σταθεί, μας έχει υποστηρίξει και γενικότερα βοηθάει όλα τα μαρτυρικά χωριά, όλους τους μαρτυρικούς τόπους με την παρουσία του και πάντα στο λόγο του είναι γερμανικές αποζημιώσεις, επανορθώσεις.
17: Ναι.
16: Που αυτό σημαίνει πολλά για τους μαρτυρικούς τόπους, ότι ο ανώτατος θεσμός της Ελλάδας μιλάει,
17: ναι,
16: πάντα για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
17: Ναι.
16: Είναι ό,τι πιο θετικό μπορούμε να έχουμε εμείς σαν μαρτυρική τόπη, τουλάχιστον ότι ένας θεσμικός και ένα το ανώτατο πολιτικό έτσι της Ελλάδας μπορεί να μιλάει για γερμανικές αποζημιώσεις σε κάθε εκδήλωση που παραβρίσκεται. Αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Και ευχαριστούμε πολύ γενικότερα για ό,τι κάνει για τους μαρτυρικούς τόπους.
17: Και βέβαια φαντάζομαι απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες να παρευρεθούν.
16: Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι, καλούμε όλους τους πολίτες, ναι, όλα τα παιδιά από σχολεία γενικότερα να μπορέσουν να παρευρεθούν την ημέρα και σε εκδηλώσει, αλλά γενικότερα και την ημέρα που είναι η
17: Κυριακή
16: εκδήλωση. Ναι. Ναι. Καλούμε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν για να δώσουμε έτσι από ένα σεβασμό και μια τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι άδικα, που δολοφονήθηκαν μάλλον άδικα από τα γερμανικά στρατεύματα.
17: Και για να μην χαθεί η ιστορική μνήμη που είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Ακριβώς.
16: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τι έχει.
13: Τώρα αρχίσει η κύριε πάμε στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Γιάννη Τσίγκρο, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ηπείρου, τότε τμήμα Ηπείρου, κατόπιν υπόμνηση από μέλη του, από το νομαρχείο κόσμα της Πρέβεζας, ασχολήθηκε με το θέμα της Κιανής Ακτής και εκφράζει την άποψή του όσον αφορά την πολεοδόμηση της περιοχής στην παραλία της Πρέβεζας. Ας θυμηθούμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ηπείρου, ο κ. Γιάννης Τσίγκρος.
18: Όπως λέτε, το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι παρόν σε όλο το δρόμο, ναι, της Ηπείρου.
17: Και άλλωστε είναι της Ηπείρου, δεν είναι του Ιωαννίνου, ξεκάθαρο.
18: Ναι. Μόνο γύρω από το ελεκανοπέδιο του Ιωαννίνου. Εκφράζει όλους τους αδέρφους και όλους τους φορείς της Ηπείρου. Και με βάση αυτά και μετά από μια εισήγηση από την Νομαρχική Επιτροπή Πρέβεζας, ασχοληθήκαμε σχετικά με ένα θέμα που αφορά την τροποποίηση δύο τροπικών τετραγώνων στην περιοχή της Κιανής Ακτής στην Πρέβεζα. Ετοιμάσαμε μια τεχνική γνωμοδότηση. Κατεβήκαμε στην Πρέβεζα να δούμε κάποια στοιχεία πιο μέσω πολλής της περιοχής και καταλήξαμε σε αυτό το κείμενο απόφασης, το οποίο το δημοσιοποιήσαμε στον Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Αποκεντρωμένη, στο Δήμο.
17: Μάλιστα. Τι λέει αυτό το πόλεμο ακριβώς, ποια είναι η θέση σας?
18: Είναι μια περιοχή η οποία είναι περιοχή υψηλοκάλους, ναι, είναι μια περιοχή που είναι πράσινο και είναι το μοναδικό κομμάτι πρασίνος της Πρέβεζας,
17: ναι,
18: είναι και μια περιοχή που είναι δίπλα σε αμαντικά λουτρά, τα οποία αμαντικά λουτρά έχουν ειδική ζώνη προστασία. Ταυτόχρονα υπάρχει και το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο και αυτό έχει μια ειδική προστασία.
17: Ναι.
18: Και είπαμε ότι ήταν κάποιες ειδικές οι οποίες είχαν απολωτριωθεί, αλλά δεν είχαν αποζημιωθεί. Και με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένος ο Δήμος ή να αποδείξει αποζημιώσεις ή να έρθει η απολωτρίωση ή να τροπώσει σε κόπερα.
17: Ναι.
18: Είναι κάτι το οποίο ψηφώς δεν μας δοθέρει κανένας, αλλά υπάρχει και ένα θέμα βασικό με το ζήτημα των διεκτησίων, οι οποίες πρέπει και αυτές να αποκατασταθούν, γιατί και το Σύνταγμα διασφυλάσσει την ιδιωτική περιουσία. Εμείς προτείναμε σε αυτό το κομμάτι ότι αυτές μπορούν να, είτε με κάποιο δάνειο, είτε το πράσινο δάνειο, είτε τώρα με τα διάφορα πολιτικά εργαλεία που είναι το δικό πολιτικό σχέδιο,
17: ναι,
18: της περιοχής, να προχωρήσουν σε ευρωπαϊκή κοπέδα, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι πολίτες να μην χάσουν την περιουσία τους.
17: Μάλιστα. Και εννοείται, φαντάζομαι. Ναι, συνεχίζει.
18: Κοντόβησε και η κοινωνία μου συντηρητές, γιατί κάποια κόπεδα δεν έχουν συντηρητές, ακόμα τέσσερα. Νομίζω ότι καταστρέφει στην περιοχή της Πρέβεζας και υπάρχει κίνδυνος πλέον για τις πηγές των διαμαρτών ουσδών, τα οποία έχουν ειδική προστασία και τα υδροφόρτ σε σχέση με, με τα όμπρια ύδατα.
17: Μάλιστα.
18: Που απορρέπουν.
17: Μάλιστα. Και θα το παρακολουθείτε εννοείται από πολύ κοντά το όλο θέμα και τις όλες τις εξελίξεις ξεκάθαρα μαζί με τις συναδεύσεις σας στην Πρέβεζα.
18: Ναι.
17: Ωραία.
18: Είναι πολύ βασικό κομμάτι, γιατί για την Πρέβεζα αυτό είναι ένα κομμάτι πλαστικό, ένα κομμάτι που είναι εξωτερικό.
17: Και όχι μόνο για τους Πρεβεζάους, αλλά και για τους Γιαννιώτες που με Κιανή Ακτή μεγαλώσαν. Πώς να το πω έτσι απλά. Ναι. Την ξέρουμε από μικρά παιδιά.
18: Ναι, αυτή την άλλη υπάρχει και το επιχείρημα ότι είναι και σε μια περιοχή η οποία δεν έχει προσεχθεί για τα από τους κατοίκους, δηλαδή δεν καθαρίζεται εύκολα.
17: Ναι.
18: Καλά είναι στην κοχή να δείχνει καλύτερα.
17: Βέβαια.
18: Για όλους όλους.
19: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
20: Παριζάκι.
21: Κότο παριζάκι.
19: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
21: Νόστιμο.
19: Και πού το βρήκες?
21: Στην Πίνδο βέβαια.
22: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κότο παριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
23: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
24: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
25: Πιάνω.
26: Πιάνω.
25: Βάζω.
26: Βάζω.
25: Στο κεφάλι.
26: Το κεφάλι.
25: Κατεβάζω.
26: Κατεβάζω.
25: Φτιάχνω τα χέρια μου.
26: Φτιάχνω τα χέρια.
25: Και σηκώνω ψηλά.
27: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
28: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
29: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
27: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
30: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
13: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στην κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Ερχόμε Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαυρίλη, θα γίνει η υποδοχή από το Δήμο Ετών αλλά και άλλους φορείς της Βλόγας της Αγάπης, της Πανελλήνιας Δεδομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών. Για αυτό το θέμα μίλησε η Γεωργία Χαλάτσου και ο Χρήστος Ιωαννίδης, μέλος της, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος.
31: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την προβολή αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος.
25: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε γιατί κάθε χρόνο έτσι και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, εσείς και όλοι οι εθελοντές στηρίζετε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ξέρουμε πόσο σημαντικό
31: εκεί
25: είναι αυτό.
31: Εκεί είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτό. Πρέπει να είμαστε σε πάρτις όλη τη χρονιά.
25: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και τώρα βέβαια είναι σημαντική και αυτή η δράση, γιατί η Φλόγα της Αγάπης κάθε χρόνο περιβάλλεται με αγάπη από εδώ, από την περιοχή των Ιωαννίνων.
31: Ναι, και όχι μόνο από την Αγιάννα, από όλη την Ελλάδα. Η Φλόγα ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Ξάνθη στις 12 Ιούνιου και θα διασχίζει όλη την Ελλάδα σε διάφορες πόλεις, κάθε πόλη και ένας σταθμός, κάθε σταθμός και ένα μήνυμα. Είναι το μήνυμα της ελπίδας, της αγάπης, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα καταλήξει στις 16 του μήνα στον πύργο που εκεί θα αρχίσει το ετήσιο συνέδριο των αιμοδοτών, η Αμφικτιονία. Καλούμε όλο τον κόσμο, όπως είπατε και εσείς. Φέτος έχουμε τη μεγάλη χαρά ότι συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας τρία σχολεία, το 7ο, δημοτικό, το 12ο δημοτικό και το 3ο Ανατολής, όπου θα ξεκινήσει και μια σύμπραξη μεταξύ αυτών των τριών σχολείων για ένα project που θα κάνουν τα παιδιά πάνω στην εθελοντική αιμοδοσία, με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία, και θα το παρουσιάσουμε στο τέλος της χρονιάς. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό, έτσι.
25: Φυσικά. Και να πούμε λίγο και για την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας βέβαια θα έρθει η Φλόγα στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννα τη Δευτέρα.
31: Λοιπόν. Ναι, να πούμε ότι η Φλόγα χθες ήταν στην Κέρκυρα, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Σήμερα είμαστε Ουμενίτσα, όπου και εκεί θα εκπροσωπήσουμε την Ομοσπονδία. Και τη Δευτέρα το απόγευμα θα είμαστε στα Γιάννενα, θα υπάρξουν δύο διαδρομές. Ο ένας όπως συγκέντρωση θα είναι το Δημαρχείο Ιωαννίνων στις 6, ο άλλος πάλι στις 6 θα είναι έξω από το θεατράκι της Σκάλας. Οι δύο διαδρομές, η μία διασχίζοντας την Αβέροφ και άλλη τη Διονυσίου Φιλοσόφου, θα συναντηθούν τη γωνία Διονυσίου Φιλοσόφου και Καραμαλή, και από εκεί θα κατευθυνθούν όλοι προς την πλατεία Μαβίλη, όπου εκεί θα είναι ο βωμός και θα ανάψουμε τη Φλόγα της Αγάπης.
25: Ελπίζουμε όλοι να βρεθούν εκεί. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω ένα δευτερόλεπτο έτσι να πάρω, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει αυτές τις ημέρες και είναι σημαντικό για τον 11χρονο Αλέξανδρο που ζητά εθελοντές, πρέπει να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών και ζητά συμβατό οδότη. Νομίζω είναι κάτι που το έχετε δει και στα μέσα κοινωνικής
31: δικτύωσης. Ναι, μας έχουν γίνει και εμάς ενοχλήσεις. Όποιος μπορεί, παιδιά, να πάει, είναι πολύ σημαντικό και οι δότες μυελού των οστών, όποιος μπορεί και όποιος μπορεί να γίνει δότης μυελού των οστών, πρέπει να το κάνει άμεσα.
25: Να πούμε έτσι ορισμένα χρηστικά, δηλαδή όποιοι είναι από 18 έως 45 ετών μπορούν να δώσουν δείγμα στο αιματολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου.
31: Ακριβώς. Μέχρι 45, 18 με 45 όπως είπατε, πάει, είναι μια πολύ πολύ απλή διαδικασία, ανώδυνη τελείως.
25: Να περάσουμε και αυτό το μήνυμα, γιατί έχει και ο μικρός Αλέξανδρος, μπορεί κάποιος να του σώσει τη ζωή.
31: Μακάρι, ναι, βεβαίως.
13: Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ομιλία που έχει η Γεωργία Χαλάση με τον πρόεδρο της νέας διοίκησης του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, τον κύριο Αλέξανδρο Τζάλα.
0: Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, δηλαδή έχει πολλά χρόνια, η οποία ουσιαστικά προσπαθούσε να συνδυάσει ακριβώς τη γλώσσα που μεταδίδεται, μεταφέρεται και αποκτάται στο Πανεπιστήμιο, που γίνεται ακριβώς εφαρμόσιμη στην αγορά με νέες ιδέες κτλ. Δηλαδή, ήταν ένα οικοσύστημα που στέγαζε νεοφυείς επιχειρήσεις που προέρχονταν ακριβώς από το Πανεπιστήμιο και την γενικότερη περιοχή της τεχνολογίας, και ουσιαστικά προσπαθούσε να δημιουργήσει καινούργιες ιδέες και καινούργια προϊόντα στην αγορά με βάση ακριβώς τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο, το οποίο πραγματικά στα χρόνια έδειξε ότι αποτελεί ένα εκολαπτήριο ιδεών και καινούργιο εταιριών, που και αυτό ευελπιστούμε θα αποτελέσει και για το μέλλον, μια που ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα προϊόντα της τεχνολογίας και της πληροφορικής είναι αυτά που βλέπουμε να έχουν αλλάξει και να αλλάζουν τον κόσμο μας.
25: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά? Ξέρουμε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση, ήταν πολλές οι εταιρείες ούτως ή άλλως που θέλουν έτσι να βρουν στέγη, θα το πω, και τις υπηρεσίες φυσικά του τεχνολογικού πάρκου. Ήταν πολλές οι υπηρεσίες, υπήρχαν προβλήματα χώρου, δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση, αλλά και ποιες είναι οι σκέψεις σας ως νέα διοίκηση για το επόμενο βήμα, τι είναι ανάγκη να γίνει?
0: Η λειτουργία του τεχνολογικού πάρκου πλέον είναι πλέον παγιωμένη, δηλαδή στη συνείδηση ακριβώς των εταιριών και των ανθρώπων που καινοτομούν, γιατί ουσιαστικά προσφέρει ένα χώρο που αποτελεί ένα brand name για αυτούς. Σίγουρα, όπως έχετε ξέρει, ότι στα Γιάννα από το 17 και μετά κάποιες εταιρείες από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από τη Γερμανία ήταν η πρώτη στέγη τους, προτού οι ίδιες ουσιαστικά δημιουργήσουν τις δικές τους υποδομές. Επομένως, αποτέλεσε και αποτελεί ουσιαστικά ένα εμφαλτήριο για τις περαιτέρω κινήσεις. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες ώστε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες πάνω στις οποίες εργάζονται οι συγκεκριμένες εταιρείες. Επομένως, με το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο θα συζητήσουμε και ουσιαστικά αυτές τις ιδέες ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι μιλάμε για ένα επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου, το οποίο εδρεύει στα Γιάννα. Μια σκέψη είναι να μπορέσουμε, μια που και το Πανεπιστήμιο πλέον επεκτείνεται και σε άλλους νομούς, όπως στην Άρτα, στην Πρέβεζα και στην Εκοπενίτσα, μήπως φτιάξουμε κάποια παραδείγματα ώστε να μπορούν και εκεί ένα οικοσύστημα εταιριών να μπορεί να στεγαστεί κατά τρόπο ανάλογο όπως γίνεται και στα Γιάννενα. Είναι μια πρώτη σκέψη. Η άλλη σκέψη είναι ότι ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές, δηλαδή κάποιες κακοτεχνίες ή κάποια πράγματα τα οποία με το χρόνο έχουν φαρεί, ουσιαστικά να τα βελτιώσουμε και ουσιαστικά να δώσουμε έτσι μια νέα δυνατότητα στις εταιρείες που δραστηριοποιούν να αξιοποιήσουν ακριβώς αυτές τις υποδομές. Συν της άλλης ότι θα προσπαθήσουμε να επειδή εξυπηρετούμε διάφορες εταιρείες, να βελτιώσουμε τις παροχές που προσφέρουμε σε αυτούς, πέρα από τους χώρους, τα έπιπλα, αλλά και κάποιες υπηρεσίες όπως είναι ο ΟΒΗ, που ευελπιστούμε ξανά να λειτουργήσει και να υπάρχει στο τεχνολογικό πάρκο. ΟΒΗ είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως και άλλες κάποιες νομικές και οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται στις εταιρείες και θα τις διευκολύνουν ακριβώς στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
25: Υπάρχουν δηλαδή οι προοπτικές και οι συνθήκες ώστε να επεκταθεί ο ρόλος του ΕΤΕΠΗ και να ενδεχομένως να κάνει και περισσότερες δραστηριότητες πέρα από την φιλοξενία φυσικά των επιχειρήσεων.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο να φιλοξενούμε, θέλουμε ουσιαστικά να δραστηριοποιηθούμε, δηλαδή σαν ένα οικοσύστημα εταιριών, οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν να βρουν σε διαφορετικά πεδία, αλλά μπορούν μαζί όμως να παράγουν πλούτο και έρευνα και τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή.
25: Και πολύ σημαντικό και για το Πανεπιστήμιο, αλλά και για την επιχειρηματική κοινότητα, έτσι.
0: Ξεκάθαρα πλέον είμαστε σε μια καινούργια εποχή όπου πρέπει να αναζητούμε πόρους, ευκαιρίες και τεχνολογία, γιατί ουσιαστικά πλέον δεν μας παρέχονται όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως πρέπει να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο λογικής και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και το τεχνολογικό πάρκο ουσιαστικά είναι ένας τέτοιος φορέας που μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργιες ευκαιρίες ανάπτυξη για το Πανεπιστήμιο.
25: Και το ανάποδο, έτσι, γιατί πλέον ξέρουμε ότι και οι τοπικές εταιρείες μπορούν να δουν προστιθέμενη αξία σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και έτσι αξιοποιώντας αποτελέσματα της έρευνας.
0: Ξεκάθαρα έχει δείξει και το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια ότι είναι εξωστρεφείες. Υπάρχουν υποδομές, εργαστήρια και ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματικά η κοινότητα, η κοινωνία της Επίρου δεν τις γνωρίζει. Καλό είναι να τις μάθει και ουσιαστικά να μπορεί να τις αξιοποιήσει, διότι ουσιαστικά είναι ανοιχτή η λογική του Πανεπιστήμιου και μέσω του τεχνολογικού πάρκου να δώσουμε και ένα άλλο βήμα, άλλη μια δομή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει έτσι ακριβώς αυτό που είπα, καινοτομία και πλούτο και ιδέες.
25: Μάλιστα. Κύριε Τζάλα, να ευχηθώ καλή θητεία σε εσάς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπούνται η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, άλλοι φορείς της περιοχής. Οπότε νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα στο μέλλον.
0: Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πλέον είναι ανοιχτές οι πόρτες στο να βλέπετε δράσεις, να κρίνετε και να ουσιαστικά να προτείνετε κιόλας. Αυτή είναι πάντοτε η λογική.
13: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε τόσο μια που είχαμε την κυρία Κατερίνα Χιωτέλη, την προϊσταμένη προστατευόμενων περιοχών Ηπείρου του ΟΦΗΠΕΚΑ, μια και την Κυριακή μεθαύριο θα έχουμε δράση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο λιμανάκι του Περάμβασης από τις 10 το πρωί.
1: Όπως κάθε χρόνο δίνουμε το παρόν στην Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών που οργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ναι. Στην πλατεία Περάματος, ακριβώς δίπλα στη λίμνη, την Κυριακή την
17: ερχόμενη. Στο λιμανάκι του Περάματος δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα έχουμε μια βιωματική δράση γνωριμίας, κυρίως με τα μεταναστευτικά πουλιά της παγότητας, αλλά και με αυτά που μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτή την εποχή στη λίμνη. Δηλαδή μπορεί να γνωρίσουμε και κάποιους από τους μόνιμους κατοίκους, από τα πιο κοινά είδη που έχουμε.
17: Ναι.
1: Να πούμε ότι με τον ερχομό του φθινοπόρου η παγότιδα ουσιαστικά αλλάζει φτερωτούς επισκέπτες. Ήδη έχουν αναχωρήσει πολλά πουλιά που πέρασαν το καλοκαίρι στην περιοχή, όπως είναι η πελαργή, όπως είναι τα χελιδόνια, ενώ σιγά σιγά όσο πέφτουν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να καταφτάνουν κάποια είδη από βορειότερες χώρες, από τη Βόρεια Ευρώπη.
17: Ναι.
1: Προσπαθώντας να βρουν κατάλληλους τόπους, κατάλληλες περιοχές για να μπορέσουν να ξεχειμωνιάσουν. Αυτό δεν έχει να κάνει πάντα με τις χαμηλές θερμοκρασίες που δεν αντέχουν, έχει να κάνει και με τη δυνατότητα να βρίσκουν τροφή.
17: Βέβαια, το σημαντικότερο, να έχουν ακριβώς. Mm-hmm. Ναι.
1: Και να πούμε ότι για κάποια μεταναστευτικά πουλιά η παμβότιδα και κυρίως τα λιβάδια, οι περιμετρικές εκτάσεις, ναι, τα υγρά λιβάδια γύρω από την περιοχή, αποτελούν έναν πολύ σημαντικό σταθμό ξεκούρασης, ανεφοδιασμού, όπου μπορούν να τραφούν, να ανακτήσουν την τροφή τους και σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίζουν το ταξίδι τους νοτιότερα. Άρα αυτή την εποχή στη φθινοπορεινή μετανάστευση μπορούμε να δούμε μεγάλους αριθμούς πουλιών, ειδικά τον Νοέμβριο στην περιοχή μας, όταν αρχίσουν τα κρύα, βλέπουμε κοπάδια ολόκληρα από κορμοράνους να φτάνουν στη λίμνη, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το φαινόμενο, αλλά και κυρκύρια, σφυριχτάρια, πρασινοκέφαλες, πάπιες, διάφορα είδη δηλαδή.
17: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Η παρατήρηση την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή στο λιμάνι του Περάμοδος, πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο?
1: Θα υπάρχει τηλεσκόπιο και κιάλια. Θα υπάρχει το προσωπικό που θα εξηγεί ουσιαστικά στους επισκέπτες πώς αναγνωρίζουμε τα είδη, τι παρατηρούμε, ώστε να μπορέσουν λίγο να εξοικειωθούν με αυτό το χόμπι, γιατί να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η παρατήρηση πουλιών, το bird coaching, είναι μια ανερχόμενη δραστηριότητα. Και πολλοί κόσμος και οικογένειες με παιδιά και επισκέπτες κάνουν τη βόλτα τους στη λίμνη με κιάλια και με εξοπλισμό, προσπαθώντας να αναγνωρίσουν κάποια είδη. Οπότε είναι ευκαιρία η εκδήλωση αυτή να μοιήσουμε τα παιδιά στο μαγικό κόσμο των πουλιών και τους μεγαλύτερους. Είναι μια ευκαιρία και οι γονείς να περάσουν χρόνο με τα παιδιά τους σε έναν υπαίθριο χώρο δίπλα στη λίμνη. Θα έχουμε κατασκευές, θα έχουμε περιβαλλοντικά παιχνίδια, δεν θα είναι δηλαδή μόνο η παρατήρηση των πουλιών. Θα συζητήσουμε διάφορα
17: ένα
1: πράγματα.
17: Ένα πλέγμα δράσεων λοιπόν, ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Θα είναι 10 με 12, οπότε καλούμε όλους τους... όλους τους επισκέπτες, ας πούμε, της περιοχής και της οικογένειας και τον κόσμο που ενδιαφέρεται, να έρθει να γνωρίσει από κοντά κάποια από τα πουλιά της περιοχής.
17: Και υπάρχει, από ό,τι βλέπω εδώ στην ανακοίνωσή σας, προγραμματισμένη και μια ακόμη δράση που θα γίνει στην Κόνισσα την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έτσι.
1: Αυτό είναι η δράση της μονάδας της Πίνδου.
17: Ναι.
1: Πιάνει την περιοχή δηλαδή του Εθνικού Πάρκου Βόρειου Πίνδου.
13: Τώρα στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κοινωνίας εντάχθηκε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής τους Χαλαρίτες Ιωάννου, αποτελώντας μια από τις 10 νέες εγγραφές που ανέκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με τις νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο αριθμούν πλέον 199 στοιχεία στο πλαίσιο της εφαρμογής από το Υπουργείο Πολιτισμού της Σύμβασης της UNESCO για τη διαφύλαξη της Άιλης Πολιτιστικής Κοινωνίας. Σήμερα μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο κυρία Γιάννα Ζέρβα, πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου Καλαριτών Πίνδος.
2: Φυσικά και είμαστε χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη, γιατί καταφέραμε μετά από κόπους να εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας το πανηγύρι μας, το πανηγύρι του χωριού μας, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στους Καλαρίτες, ένα ιδιαίτερο και μοναδικό πανηγύρι.
17: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ, και προκύπτει αβίαστα το πρώτο ερώτημα. Γιατί τις Αγίας Παρασκευής πανηγύρια γίνονται σε πάρα πολλά χωριά του νομού και ευρύτερα. Τι το διαφορετικό, το ιδιαίτερο έχει?
2: Ναι, έχει κάτι πολύ διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα ότι το εκκλησάκι μας είναι ένα μικρό ξουκλήσι μέσα σε ένα βράχο το 1700 υψόμετρο εκτός του χωριού μας πάνω στο βουνό, όπου πάμε ως ένα σημείο με τα αυτοκίνητα όλοι οι πιστοί και μετά ακολουθούμε ένα μονοπάτι με τα πόδια. Πάρα πολλοί πιστοί καλαρτινοί και από την ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κάθε χρόνο εκεί, σε αυτό το μικρό χώρο, για να γιορτάσουμε την Αγία Παρασκευή. Έπειτα όλος ο κόσμος κατεβαίνει στην περιοχή Λιβάδη, που είναι κοντά στο χωριό μας.
17: Μάλιστα.
2: Είναι μια περιοχή και θα έλεγα η μοναδική που έχει δέντρα. Εκεί λοιπόν ακολουθεί το ημερήσιο πανηγύρι με τους οργανωπαίχτες μας, που εδώ να σημειώσω ότι έχουν και εδώ κάτι το ιδιαίτερο. Είναι πάντα ντόπιοι καλαριτινοί οι οργανωπαίχτες μας σε όλα μας τα πανηγύρια.
17: Ναι. Και αυτό, εκεί, το σημείο είναι εκτός του χωριού. Είπατε εκεί υπάρχουν ηχεία ή όχι?
2: Τι, να υπάρχουν ηχεία?
17: Ναι.
2: Όχι, γίνεται παραδοσιακά το πανηγύρι με τα κλαρίνα και με τα όργανα.
17: Και μπράβο σας, και καλά κάνετε.
2: Ναι. Και εκεί λοιπόν είναι μια υπόθεση εκεί των βλάχων το δικό μας. Βλάχων εμείς στο χωριό μας δεν λέμε αυτούς που μιλάνε βλάχικα, αλλά αυτούς που έχουν κοπάδια με πρόβατα.
17: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάντα μοιράζουν δωρεάν σε όλο τον κόσμο κρέας, ψητό, τυρί και γιαούρτι. Και η κάθε οικογένεια, η κάθε παρέα τρώνε κάτω και παρέες κάθονται και τρώνε αυτά που τους μοιράζουν οι ντόπιοι καλαριτινοί βλάχοι, αλλά και αυτά που έχουν φέρει από το σπίτι τους. Και μετά ξεκινάει το γλέντι με τα κλαρίνα.
17: Μάλιστα. Σίγουρα πολλές, διαφορετικό.
2: Ναι. Ναι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό και πολλές φορές ερχόταν και καβαλάρετες. Κάποιοι το τηρούν ακόμη. Όσοι έχουν μουλάκια στο χωριό ή άλογα, έρχονται εκεί στα λιβάδια με τα άλογά τους. Είναι κάτι μοναδικό έτσι, ο εορτασμός που γίνεται εκεί στο δικό μας το χωριό.
17: Και που διατηρείται όπως συνέβαινε εδώ και πολλά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
2: Και άλλωστε τώρα, μάλιστα που εντάχθηκε αυτό το πανηγύρι μας στο Εθνικό Ευρυτήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από τη μία είναι η χαρά μας, αλλά και από την άλλη είναι η δέσμευσή μας να το διατηρήσουμε όλο αυτό, τον εορτασμό με αυτόν τον τρόπο και να το πληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές, όπως ακριβώς το παραλάβαμε και εμείς από τους προηγούμενους.
17: Και σίγουρα με αυτή την ένταξη το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτικής Κληρονομιάς παίρνει περισσότερη δημοσιότητα, οπότε να είμαστε καλά την επόμενη χρονιά, 26 Ιουλίου, σίγουρα θα έχετε περισσότερο κόσμο.
2: Φυσικά θα έχουμε.
17: Να είμαστε καλά, να έρθουμε όλοι.
2: Και δίνουμε ραντεβού και σε εσάς και σε καλά.
17: Εννοείται και σας ευχαριστώ.
2: Καλαρίστες, θα γίνει την ημέρα. Τον εορτασμό να το δείτε και από κοντά αυτό το πανηγύρι μας. Ναι.
17: Μάλιστα.
2: Και φυσικά ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο.
13: Τώρα πάμε στα στυρότητα του Ορειβατικού Συλλόγου Υιών στα Τζουμέρκα. Θα βρεθεί την Κυριακή ο Ορειβατικός, περισσότερο από τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Σωτήρη Σταύρο.
3: Τζουμέρκα θα βρεθεί την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων σε μια έτσι, πολύ χαρακτηριστική κορυφή στη Στροκούλα. Υπάρχουν τρεις δυναμικότητες διαδρομές. Υπάρχει η μεγάλη μας διαδρομή η οποία ξεκινάει από το χωριό Πράματα, θα φτάσει στην κορυφή Στρογκούλα, στο 212. Τη χαρακτηριστική αυτή κορυφή που φαίνεται και από την πόλη των Ιαννίνων, αλλά και από τα Πράματα εκεί.
17: Ναι.
3: Η ψηλόκορφη κορυφή θα περάσουμε κάτω από τη Ρόκα και θα καταλήξουμε στο χωριό Μελισσουργούς. Είναι γύρω στα 17 χιλιόμετρα αυτή η διαδρομή, με 1900 μέτρα θετική ψωμετρική διαφορά. Και ώρες πορείας γύρω στις 9 ώρες. Υπάρχει η μεσαία δυναμική, η οποία θα κάνει πάλι την ίδια διαδρομή μέχρι τη Στρομπούλα και θα ξαναγυρίσει τα Πράματα.
17: Ναι.
3: Γύρω στις 7 ώρες αυτή η διαδρομή. Και υπάρχει και η μικρή διαδρομή, η οποία ξεκινάει από τα Πράματα, θα περάσει από το καταφύγιο Πραμάντων, το καταφύγιο Μελισσουργών, στην Σπηλιά Κατσαντώνη, Μονή Αγίας Παρασκευής, και θα καταλήξει και αυτή πάλι πίσω στα Πράματα.
17: Μάλιστα.
3: Ώρες πορείας εκεί γύρω στις 5 ώρες.
17: Μάλιστα.
3: Και έχουμε ένα χώρι σε 7 η ώρα το πρωί από το γνωστό σημείο στην Κεντρική Πλατεία, και όπως λέμε κάθε φορά, κάθε Παρασκευή, δηλώνουμε συμμετοχή και σήμερα και αύριο στα γραφεία του Συλλόγου, οποία είναι καθημερινά ανοιχτά από 7 έως 9.
13: Ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
4: Να ξεκινήσουμε μετά τοπικά σήμερα. Μιας και νομίζω ότι στην επικαιρότητα, εντάξει, εννοείται και την εθνική.
17: Ναι,
4: 2-2 με την Ολλανδία. Αλλά αυτή τη στιγμή στην τοπική επικαιρότητα, στην αθλητική, υπάρχει το παιχνίδι της Θήλης Καρσικάς με τον Παζιάννα. Αυτό μόνο πολύ το ενδιαφέρον εδώ στα Γιάννα. Δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η Θήλα υποδέχει τον Παζιάννα στην Καρσικά την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο γήπεδό της. Είχαμε πει ότι υπήρχε το ενδεχόμενο για ζωσιμάδες. Τελικά δεν υπήρχε συμφωνία, με αποτέλεσμα να γίνει ο αγώνας κανονικά στην Καρσικά. 10 ευρώ θα είναι το εισιτήριο. Όποιος θέλει μπορεί εκείνη πριν τον αγώνα να πάει να πάρει το εισιτήριό του και να μπει στο γήπεδο. Αναμένουμε και έτσι κάποια μέτρα ασφαλείας, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία. Θα δούμε αν βγει κάτι σήμερα ή αύριο. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένα παιχνίδι όπως τα υπόλοιπα. Δεν χωρά νομίζω καμία ούτε αντιπαλότητα ούτε τίποτα τέτοιο. Η κάθε ομάδα έχει τους δικούς στόχους στο πρωτάθλημα. η Κατσικά στοχεύει να παραμείνει στην κατηγορία. Ο ΠΑΣ είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα, θα είναι περαστικός από αυτή την κατηγορία. Θα περάσει και από άλλες έδρες σαν της Κατσικάς, με στόχο φυσικά να πάρει την νίκη, να έχει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα και να σηκωθεί και να φύγει ήρεμα και ωραία. Αυτός νομίζω ότι είναι ο στόχος του ΠΑΣ όλα τα παιχνίδια. Η νίκη κόντρα να δείξει μέσα στον ρυσικό χώρο ότι είναι ο ΠΑΣ, ότι είναι ανώτερος και ότι έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Λοιπόν, και οι δύο ομάδες προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα. Ο ΠΑΣ Γιάννινα από την ισοπαλία 0-0 με την Αγέννη Σάδας και η Θύελλα Κατσικάς από τη βαριά ήταν με 4-1 στην Φλόρινα από τον Μέγα Αλέξαρδο. Οπότε υπάρχει έτσι μια πίεση και στις δύο ομάδες για να πάρουν την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΣ Γιάννινα, μπήκε χθες σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης ο Σάββας και Τραβάνης. Να. Αν προπονηθεί κανονικά και σήμερα και αύριο, η λογική λέει ότι θα παίξει στην Κατσικά. Από εκεί πέρα ο Λαζαρίδης θες ακολούθησε το κομικό πρόγραμμα. Υπήρχε και ένα θέμα με το καφετζή, θα δούμε αν προλάβει το παιχνίδι. Και πέρα στην Κατσικά δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Γιώργο Λαδιά και ετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΣ. Διαιτητής θα είναι ο κύριος Τσιόρης, από την Αθηνός διαιτητής, αλλά είναι από την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Τόσο θα διαιτηθεί το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε αναμένεται και κόσμο στο γήπεδο την Κυριακή. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Υποδός και η αστυνομία. Αυτό είπα ότι είναι ένα παιχνίδι, 90 λεπτά αντίπαλοι σε δύο ομάδες, δεν έχουν χωρίσει κάτι άλλο. 90 λεπτά και ας κερδίσει αυτός που το αξίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να το δούμε έτσι σαν μια γιορτή. Πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια δύο γενικές ομάδες ήθελαν να αντιμέτωπες σε πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας. Και να το δουν όλοι σαν μια γιορτή. Αυτό που λέγει Κατσικά στο κάλεσμά της, να υπάρχει φύλακτο πνεύμα, θετικός πολιτισμός, θα το δούμε και στην πράξη.
17: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά με αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα έχουμε πολλά σίγουρα να πούμε τη Δευτέρα.
17: Ναι.
4: Από την Κατσικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε ότι πιάσουμε το ποδόσφαιρο. Έχουμε και ερασιτεχνικό αύριο και μεθαύριο. Με ενδιαφέροντα παιχνίδια σε πρώτη, δεύτερη, αλλά και τρίτη κατηγορία, η οποία ξεκινάει και θα κάνουμε έτσι μια παρένθεση. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να πούμε όλο το πρόγραμμα στις κατηγορίες, αλλά θα κάνουμε έτσι μια παρένθεση στη γάμα κατηγορία. Ξεκινάει με ένα γειτονικό ντέρμπι Μέτσοβο Ανήλιο. Μέτσοβο Ανήλιο αύριο στις 5 το απόγευμα. Γειτονικό ντέρμπι, οπουδήποτε έχει το ενδιαφέρον του.
17: Βέβαια, ναι.
4: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Δίκος Ιωαννίνων, παρθενική συμμετοχή στην Greek Basket Link την Κυριακή. Double στην Α1 μπάσκετ των ανδρών από το Telecom Center, από το Ολυμπιακό Στάδιο, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Δίκος Falcons στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής. Σίγουρα δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ. Νομίζω ότι εντάξει, εκτός συγκρονιστικού απρόπτου δεν περιμένει κάτι να πάρει από αυτό το παιχνίδι, πλην εμπειριών, πλην παραστάσεων και την συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα μετρήσει σίγουρα δυνάμεις κόντρα στον Παναθηναϊκό, του Ζέλικο Πράντοβιτς και με σπουδαίους παίκτες που έχει. Τζάμπολ φυσικά έχουμε και στην Α1 των γυναικών. Ο ΠΑΣ Γιάννινα πηγαίνει και αυτό στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Πρωτέα Βούλας την Κυριακή, επίσης στις 4 το απόγευμα στην Βούλα Αττικής. Οπότε έτσι έχουμε ξεκινάει το μπάσκετ δυνατά και οι δύο γυναικές ομάδες σε Greek Basket League και Α1 των γυναικών. Και φυσικά χάρη να πούμε για την εθνική ομάδα.
17: Ναι.
4: Εγώ θα μου πεις και εσύ την άποψή σου.
17: Βεβαίως.
4: Σίγουρα όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία του Nations League, όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά, κανείς, αν έλεγε σε κάποιον ότι η Ελλάδα κόντρα στη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές θα είχε 7 βαθμούς, σίγουρα θα σε περνούσαν για τρελό.
17: Εντάξει. θα σου έλεγα να πολύ απλά από πού να προκύψουν 7 βαθμοί. Ναι.
4: Ακριβώς.
17: Ναι.
4: Με βάση όμως φυσικά την εικόνα του χθεσινού αγώνα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πίκρα για το αποτέλεσμα αυτό την ισοπαλία.
17: Και θα πρέπει να υπάρχει, γιατί απλούστατα εκεί που είχαμε την τεράστια χαρά στο ημίχρονο για το 2-0, ξαφνικά στο δεύτερο δεν υπήρχαμε πουθενά.
4: Ακριβώς. Η Ελλάδα ήταν πολύ ανώτερη της Ολλανδίας στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς λάθη,
17: ναι.
4: Επιτρέψαμε να πω στο πρώτο μέρος. Με ένα φανταστικό στην αρχή Τζιόλι, ο οποίος...
17: Δυστυχώς τραυματίστηκε. Πολύ νωρίς.
4: Η Ελλάδα κατάφερε να σκοράρει 3 φορές, άσχετα αν
17: ναι.
4: μέτρησαν τα 2 γκολ. Ήταν φοβερή,

0: της Ελλάδος Ποδοσφαίρου είναι την Κυριακή 10 παρατέτω πάλι στο γήπεδο της Τούμπας Θεσσαλονίκη, θα υποσχεθεί, θα υποδεχτεί την Γερμανία. Φτάνουμε στο τέλος της κεντρικής ενημερωτικής εκπομπής για σήμερα. Στην επιμέλεια της εκπομπής, στη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

ζευγάρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου, και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μία φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ στην τροφιά μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρεθείτε στην παρέα μας είτε από τη συχνότητα 98,7 είτε από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Φυσικά τα social media της εκπομπής, αναγκαίο καλό στο Facebook, Μαριλένα κατ' ο Παυλαγκόνη στο Instagram και αναγκαίο καλό το κανάλι μας στο YouTube είναι πάντα διαθέσιμα σε εσάς. Και στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να βρίσκετε και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλό μήνα κιόλας σε όλες και όλους, μιας και σήμερα τα λέμε για πρώτη φορά για τον Οκτώβριο. Οκτώβρης λοιπόν είναι εδώ, μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινούς χειμερινούς ρυθμούς, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι του μήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας με τις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες φυσικά που υπάρχουν για σήμερα, αλλά και τις ευχάριστες ειδήσεις που μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα στο κλειό των αρνητικών που μπορεί να κατακλείζουν λίγο περισσότερο. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας. Η Διεθνής ημέρα μη βίας καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου του 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι το 1869. Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Όσον αφορά το Μαχάτμα Γκάντι, 1869 γεννιέται, 1949 φεύγει από τη ζωή, υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών του. Και επίσης σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, ο οποίος έδρασε το 1921 μέχρι και το 2001, σχεδιαστής μάλιστα της χαμογελαστής φατσούλας του Smiley. Τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί μετά το θάνατό του εμπνευστή του το ίδρυμα Harvey World Smile Foundation, που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα και να δημιουργήσουν έστω και για μια μέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Το ιστορικό της γιορτής αυτής ξεκινά μία μέρα του 1963, όταν ο Harvey Ball προσλήθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης, State Mutual Life Assurance Company, για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβασε το ηθικό των υπαλλήλων της. Του πήρε μόλις 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι, που είναι γνωστό παγκοσμίως ως Smiley. Για τις υπηρεσίες πληρώθηκε με το ποσό των $45, $350 με σημερινές τιμές. Το Smiley γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια. Αποτυπώθηκε σε μπλουζά και πόστερ, ενώ ήταν πηγή έμπνευσης για το πασίγνωστο ημώτικον των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απέφερε εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Μπολ έλαβε μόνο την αρχική του αμοιβή. Η ευρεία χρήση του, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, του δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου για να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του Smiley και την πρόθεση του δημιουργού του. Από τις πιο σημαντικές μέρες, λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε για σήμερα. Αφού είναι η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, ας το δούμε σαν αφορμή να χαμογελάσουμε λίγο περισσότερο σήμερα, γιατί νομίζω και αυτή η ανάγκη είναι απαραίτητη. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να περάσουμε και σε ένα μουσικό διάλειμμα και παραμένουμε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 για τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 στο Αναγκαίο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη και πάμε να δούμε την πρώτη ευχαριστήτηση της ημέρας μας για σήμερα και έχει να κάνει με το κομμάτι της ζαχαροπλαστικής και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Η Νταϊάννα Άλτμαν, μια γυναίκα με προσωπική εμπειρία από ψυχικές διαταραχές, βρήκε στη ζαχαροπλαστική έναν τρόπο να μιλήσει για όσα δεν λέγονται εύκολα και να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Όπως λέει η ίδια, δεν έχουμε όλοι μια ψυχική νόσο, όμως όλοι έχουμε ψυχική υγεία. Η Άλτμαν είναι απόφοιτος του Northwestern University με πτυχίο στις κοινωνικές υπηρεσίες και μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία, που αποφάσισε να μιλήσει για τις ψυχικές προκλήσεις, τις δικές της αλλά και άλλων ανθρώπων μέσα από τη ζαχαροπλαστική και την αρτοπία. Συγκεκριμένα το project της, Bake It Till You Make It, μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αναφορικά με την ψυχική υγεία, την ανέδειξε Fellow στα 2026 Women Who Empower Innovator Awards. Οι γυναίκες που εμπνέουν λοιπόν όσον αφορά τα συγκεκριμένα βραβεία. Επιχειρηματία σήμερα, η Altman έχει γράψει και εκδώσει 5 βιβλία στα οποία συνδυάζει συνταγές και προσωπικές ιστορίες γύρω από τις ψυχιατρικές διαταραχές, τα φάρμακα, τη σεξουαλική βία, την αποδοχή και την ανάρρωση. Η ίδια έχει επίσης εργαστεί σε κλινικά περιβάλλοντα και στον χώρο της υπεράσπισης της ψυχικής υγείας με τις δικές της και τη δική της εμπειρία στον πυρήνα που εργάζεται στη δουλειά της. Ζει με μείζωνα κατάθλιψη και ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, OCD δηλαδή, και βρίσκεται σε μακροχρόνια ανάρρωση από διατροφική διαταραχή. Όπως λέει η ίδια, είναι οι ζώσες εμπειρίες της που συνεχίζουν να αποτελούν ένα ταξίδι στη ζωή. Πώς συνδυάζεται η ζαχαροπλαστική σε όλο αυτό? Η αφορμή για το Bake It Till You Make It δεν ήταν φτιαγμένη από ζάχαρη. Ήταν το 2017, όταν ένα ατύχημα την καθήλωσε στο σπίτι της στα προάστια της Μασαχουσέτης και την απομόνωσε από την Πανεπιστημιούπολη και τους φίλους της. Η ζαχαροπλαστική θα γινόταν διέξοδός της. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, όπως δηλώνει η ίδια, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διατροφική διαταραχή. Η ιδέα ότι θα μπορούσα να έχω μια θετική εμπειρία γύρω από το φαγητό και να το βλέπω ως σύνδεση και γιορτή αντί για ντροπή, έφερε από νωρίς τον ενθουσιασμό για το Bake It Till You Make It. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πάντα. Από ένα κουτί μείγματος για κέικ βανίλια, μια συσκευασία ετοιμογλάσσο και λίγες χρωστικές ζαχαροπλαστικής σε ροζ και μόβα χρώμα και οδήγησαν σε μια βραβευμένη πρωτοβουλία που βοηθά κόσμο όπως κάποτε βοηθούσε την ίδια. Το ότι δημιουργώ ένα κόσμο, όπως αναφέρει η ίδια, και ένα μέλλον όπου αν είχα συναντήσει τον εαυτό μου όταν ήμουν 18 ετών, δεν θα ένιωθα τόσο μόνη, αυτό είναι σίγουρα για το οποίο είναι με περισσότερο περήφανη. Ανάμεσα τώρα στις ιστορίες ανθεκτικότητας που προωθεί μέσω της δουλειάς της είναι εκείνη της April, μιας γυναίκας που έχασε την αδερφή της σε μικρή ηλικία και κάθε χρόνο στα γενέθλια της εκλειπούσας την τιμά φτιάχνοντας τα αγαπημένα της cupcakes βανίλια με γλάσο σοκολάτας, αλλά και εκείνη της Harper Glinsky. Η Γκλίντσικη, φίλη της Άλτμαν που έχει δεχτεί την στήριξή της, εντυπωσιάστηκε από την ιδέα ενός βιβλίου μαγειρικής για την ψυχική υγεία, την οποία χαρακτήρισε πραγματικά όμορφη. Ειδικά αυτήν την περίοδο, με το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που επικρατεί, όπως λέει η ίδια, δεν είναι εύκολο να είσαι ο άνθρωπος που πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Αναφερόμενα στην αναζωοπήρωση της κουλτούρας, της δίαιτας και των τάσεων που εξυπνούν τη λεπτότητα. Το μήνυμα της Νταϊάννα είναι εδώ και τόσα χρόνια τόσο αυθεντικό, τόσο αληθινό και τόσο θεραπευτικό για τόσους πολλούς ανθρώπους. Η Γκλίνσκι λοιπόν γνώρισε την Άλτμαν πριν από 5 χρόνια, όταν ήταν 18 ετών, και είχε μόλις μετακομίσει από τη Μινεσότα στην Providence του Rhode Island, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, για να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς στις ΗΠΑ. Η Άλτμαν, που τότε εργαζόταν στον ίδιο οργανισμό, ανέλαβε να την υποστηρίζει και σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από φίλη. Της έστελνε γράμματα και πακέτα με δώρα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ τη στήριζε στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά το ρόλο του μέντορα. Η Νταϊάννα, όπως λέει η Γκλίνσκι, έχει μια δύναμη που είναι τόσο δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια. Αυτό είναι που ανακάλυψε από πρώτο χέρι πως η ζαχαροπλαστική μπορεί να αλλάξει την πορεία της ανάρρωσης. Θα μπορούσα να μιλήσω με το τεράστιο χαμόγελό της για τη θετική χρειά σε όσα σου λέει και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνει και σε στηρίζει οτιδήποτε λες. Αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν πραγματικά να αποτυπώσουν την ενέργειά της, είναι αυτό που δηλώνει η ίδια για την Altman. Η Άλτμαν δεν κρύβει ότι η διαδρομή μέχρι την αναγνώριση της δουλειάς της ήταν γεμάτη εμπόδια. Απευθύνθηκε σε 77 διαφορετικά γραφεία εκδοτικών οίκων μέχρι να βρει ανταπόκριση, μα όπως ξεκαθαρίζει, η δουλειά μου αξίζει τον κόπο παρά τις απορρίψεις. Εξηγώντας τους λόγους πίσω από την επιμονή της, αναφέρει τα εξής. Ίσως να μην ταιριάζει σε έναν άνθρωπο, ίσως να μην το καταλαβαίνει, αλλά για τους ανθρώπους που το καταλαβαίνουν θα συνεχίσω ακόμη και όταν είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Στην πορεία η Άλτμαν άρχισε να μοιράζεται την ιστορία της μέσα από ομιλίες και workshops μεταξύ άλλων σε φοιτητικές ομάδες στο Northwestern και έφτασε μέχρι και το Λευκό Οίκο, όπου προσκλήθηκε στο Mental Health Youth Action Forum
Forum μαζί με τη Σελένα Γκομέζ. Προσφάτως αναδείχθηκε μέλος του προγράμματος 2026 Women Who Empowered Innovator Awards, που στηρίζει τρητές από το Northstern στους τομείς της υγείας, της τεχνολογίας, των τεχνών, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής αλλαγής. Τώρα το Project Bake It Till You Make It ανοίγει έναν ακόμη δρόμο επικοινωνίας μέσω μια σειρά στο YouTube. Η Altman επισκέπτεται ανθρώπους στα σπίτια τους, σπάει αυγά, ανακατεύει υλικά και συζητά μαζί τους θέματα ψυχικής υγείας, από καθυστερημένες διαγνώσεις ψυχικής υγείας μέχρι και την έβρεση του κατάλληλου θεραπευτή αλλά και τις σημαντικές στιγμές προόδου. Η ίδια αναφέρει πως έχω πραγματικά μεταμορφωθεί σε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει τη ζαχαροπλαστική και βλέπει την αξία της, κάτι που έχει αλλάξει σημαντικά την ανάρρωσή μου από την άποψη της ψυχικής υγείας με τόσους πολλούς τρόπους. Πώς λοιπόν μία συνήθεια θα λέγαμε, που μπορεί να είναι καθημερινή, στο κομμάτι της μαγειρικής τουλάχιστον, πώς μπορεί να συμβάλλει ακόμα και σε ψυχικούς λόγους. Και θα κρατήσω και αυτό που αναφέρει η ίδια, ότι μπορεί να μην έχουμε όλοι μια ψυχική νόσο, όμως όλοι έχουμε μια ψυχική υγεία που τη θέλουμε ακέραιη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Οπότε είναι στο δικό μας χέρι, θα έλεγα εγώ, να δούμε ποια πραγματικά ασχολία μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα και να την βάλουμε λίγο περισσότερο σε δράση και να την ζούμε, όχι απλά να την πράττουμε. Οπότε δείτε κι εσείς, ψαχτείτε λίγο να δείτε ποια είναι η δική σας προσωπική εμπειρία που σας αρέσει περισσότερο να επαναλαμβάνετε και να τη βάζετε σε καθημερινή ενασχόληση. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο κάνετε κάθε μέρα και δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι πραγματικά σας κάνει να χαλαρώνετε. Σας αφήνω προς το παρόν για να περάσουμε σε μουσικό διάλειμμα και φυσικά στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ωστόσο, παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 για το δεύτερο μέρος του Αναγκαίου Καλού της ημέρας σας.

έχω στρώσει τη φάση μου. Ετοιμάζω την κάθε μου κίνηση. Τιμή που έφτασα σου εδώ. Καύλα εμπειρία, συγκίνηση. Είπα δε με παίρνει από κάτω. Σελίδα γυρνώ κάθε μέρα. Δεν ξαναπέφτω στο βάλτο. Καιρός να κοιτάξω εμένα.

0: κοντά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
5: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά κοντά σας εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στο 98,7 στο Αναγκαίο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη. Και πάμε να ανακαλύψουμε και κάτι καινούριο όσον αφορά το πώς μπορεί ίσως να εντοπιστεί νόσος Πάρκινσον με ακρίβεια έως και 99%. Ο τρόπος μέσω του τρόπου που σχεδιάζουμε. Συγκεκριμένα, ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουν μοτίβα στη γραφή που συνδέονται με την νόσο Πάρκινσον. Είναι εντυπωσιακό πως μια απλή γραμμή σε ένα χαρτί μπορεί να φανερώσει τι συμβαίνει στο νευρικό μας σύστημα. Το τεστ του ρολογιού, Clock Drawing Test, το οποίο καθιέρωσαν στις αρχές του 20ου αιώνα οι επιστήμονες για να εξετάζουν στρατιώτες για πιθανές εγκεφαλικές βλάβες, καθιερώθηκε ως γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης πρώιμων σημείων άνοιας ή νόσου Αλτσχάιμερ. Ο εξεταζόμενος έπρεπε να σχεδιάσει σε ένα χαρτί έναν κύκλο, να τοποθετήσει στους αριθμούς από το 1 έως το 12 στις σωστές θέσεις και να βάλει τους δείκτες να δείχνουν μια συγκεκριμένη ώρα. Τα αποτελέσματα κρίνονται από το πόσο ακριβής ήταν η σχεδίαση του ρολογιού αυτού. Τώρα, μια νέα επιστημονική δημοσίευση υποστηρίζει ότι ο τρόπος που σχεδιάζουμε μια απλή σπήρα ή έναν μέανδρο μπορεί να κρύβει πολύτιμες πληροφορίες για τον κινητικό έλεγχο του χεριού, η λειτουργία δηλαδή που διαταράσσει η νόσο σας Πάρκινσον. Οι ερευνητές από την Ινδία με επικεφαλής τον computer scientist Ishan Ayush ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέλυσε σχέδια και δεδομένα από μια ειδική γραφίδα, εντοπίζοντας με υψηλή ακρίβεια συμμετέχοντες με την νευροκινητική διαταραχή. Η νόσος Πάρκινσον επηρεάζει την κίνηση και τον μυϊκό έλεγχο, με κάποιες από τις αλλαγές αυτές να αποτυπώνονται στον τρόπο που γράφουμε ή σχεδιάζουμε. Ωστόσο, μικρές διαφορές στην ταχύτητα, την πίεση και τον συντονισμό, αλλά και την ακρίβεια των κινήσεων, δεν είναι πάντα δυνατόν να εντοπιστούν με γυμνο μάτι. Μπορούν όμως να καταγραφούν από ειδικούς αισθητήρες, όπως και συνέβη στη νέα μελέτη. Οι ερευνητές ζήτησαν από 66 ανθρώπους, 31 με νόσο του Πάρκινσον και 35 χωρίς, να σχεδιάσουν σπήρες και μεάνδρους, συνεχόμενες γραμμές με τη βοήθεια μιας βιομετρικής έξυπνης γραφίδας. Η γραφίδα κατέγραφε ταυτόχρονα λεπτομέρειες από την ίδια την κίνηση του χεριού, όπως τη λαβή των δακτύλων, την πίεση, την κλίση και την επιτάχυνση. Οι εικόνες της γραφής παρέχουν χωρικά χαρακτηριστικά των ανομαλιών της γραμμής, των παραμορφώσεων που προκαλούνται από τον τρόμο, από το τρέμουλο δηλαδή, και των αποκλίσεων στο σχήμα. Αντίθετα, τα σήματα από τους αισθητήρες καταγράφουν τη χρονική συμπεριφορά της κίνησης, η οποία περιλαμβάνει διακυμάνσεις στην ταχύτητα, ασυνέπειες στην πίεση και ελλείμματα στο συντονισμό, είναι αυτό που εξηγούν οι ερευνητές. Οι ερευνητές λοιπόν φόρτωσαν τις εικόνες των σχεδίων και τα δεδομένα των αισθητήρων σε εξειδικευμένα μοντέλα βαθιάς μάθησης για να εντοπίσουν πιθανά μοτίβα που θα διαφοροποιούσαν τις κινήσεις των ανθρώπων με Πάρκινσον από εκείνες των υγιών. Στη συνέχεια, ένας αλγόριθμος με την ονομασία Snake συνδύασε τις προβλέψεις τους, σταθμίζοντας την απόδοση κάθε μοντέλου. Το σύστημα πέτυχε ακρίβεια 98,95% στα σχέδια με μεάνδρους και 97,74% στα σχέδια με σπήρες. Παρά τα υψηλά ποσοστά, χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία τους. Η μελέτη βασίστηκε σε ένα πολύ μικρό δείγμα 66 ανθρώπων, το οποίο δεν επαρκεί για να αποτυπώσει την τεράστια κλινική ποικιλομορφία της νόσου στο γενικό πληθυσμό. Οι ίδιοι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τα ευρήματα αποτελούν απλώς μια ισχυρή ένδειξη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και όχι οριστική διαγνωστική απόδειξη. Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί αν η μέθοδος λειτουργεί εξίσου αξιόπιστα σε διαφορετικές ομάδες ασθενών. Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην πρώιμη και προσβάσιμη ανίχνευση νευρολογικών διαταραχών, είναι αυτό που καταλήγουν οι επιστήμονες. Το προτινόμενο πλαίσιο θα μπορούσε τελικά να συμβάλλει σε ένα μη επεμβατικό, χαμηλού κόστους και εξ αποστάσεως προσβάσιμο εργαλείο screening, υποστηρίζοντας τους γιατρούς στη λήψη αποφάσεων. Άλλη μια ευίωνη εξέλιξη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορεί αυτή να συνδράμει στον ιατρικό κλάδο. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπορούμε να έχουμε ίσως πιο γρήγορα αποτελέσματα με πιο ανέμακτους τρόπους. Μακάρι να συνεχιστούν οι έρευνες και να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα και σαν, μάλλον το τελικό τεστ σαν τελικό αποτέλεσμα. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα θα δούμε φυσικά και τις πολιτιστικές δράσεις που μπορείτε να απολαύσετε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μιας και έχουμε ποικιλία και αυτή τη φορά.

λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, να αναφερθούμε και στις πολιτιστικές δράσεις της πόλης των Ιωαννίνων που πρόκειται να λάβουν χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αέρας του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη στο θέατρο Κύκλος, μια θεατρική παράσταση με νέους, μια νέα απόπειρα ουσιαστικά που έχει πραγματοποιηθεί. Δύο αδελφές ζουν σε ένα σπίτι σε μικρό νησί, όπου η σχέση τους χαρακτηρίζεται από μνήμη, παιχνίδι και απειλή. Στο έργο, οι λέξεις και οι σιωπές αποκτούν νέο νόημα, ενώ το παρελθόν επιστρέφει απρόβλεπτα, μεταμορφώνοντας το οικείο και το τρυφερό. Ένας αέρας διαπερνά το σπίτι και τις σχέσεις των ηρώων. Στο κείμενο είναι ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, στη σκηνοθεσία και τη σκηνική επιμέλεια ο Ηλίας Μάνθος, στην παραγωγή η παραγωγή Νόρσουέλε, ενώ στην επισκηνήσει παρουσίαση η Άντα Γεωργακοπούλου και η Ευαγγελία Πουλίζου. Σήμερα και το Σαββατοκύριακο θα μπορέσετε να μπείτε στη διαδικασία να απολαύσετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στην συγκεκριμένη παραγωγή, στην Νόρσουέλε, που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και μέσω των social media όπου έχουν δημιουργηθεί τη σελίδα τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε, το Φωτομετρία Φέστιβαλ έχει αρχίσει τη δράση του με διάφορες ποικίλες εκθέσεις ανά την περιοχή των Ιωαννίνων. Διαφορετικές 14 διαφορετικές εκθέσεις μπορείτε να δείτε στα 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη των Ιωαννίνων όπου έχουν στηθεί. Και φυσικά και ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνεται και με παράλληλες δράσεις όσον αφορά προβολές αλλά και ομιλίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και κάποιες από τις προβολές που μπορείτε να απολαύσετε στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Θα μπορέσετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ώρα πραγματοποίησής τους και για το πότε μπορείτε να παρουσιαστείτε στο πολιτιστικό πολυχώρο μέσα από το site του Φωτομετρία Festival όσοι το αναζητήσετε. Και κάπου εδώ το αναγκαίο καλό της ημέρας σας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την σημερινή σας συντροφιά εδώ πέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7, αλλά και σε όλους εσάς που βρεθήκατε κοντά μας μέσα από το live μας στο www.dimotikoradiofono.gr. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την Δευτέρα. 2 η ώρα το μεσημέρι θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας, στα αυτιά σας, εδώ στη συχνότητα των 98,7. Εύχομαι καλό μήνα σε όλες και όλους σας και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

άλλη μια μέρα. Ίδια σκηνή, άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: ποιοτικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Επίρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.epirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Επίρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Καλησπέρα στους ακροάτριες και τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης των Ιωαννίνων. Είστε συντονισμένοι στους 98,7 μεγακύκλους της μπάντας των FM. Ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιόφωνο.gr κάθετος live και ακούτε το musical graffiti της Παρασκευής. Όπως πάντα σε αυτή την εκπομπή, την ευθύνη για την επιμέλεια, την παρουσίαση και την παραγωγή έχει ο Λεωνίδας Βαταβάλης. Σήμερα στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Λεωνίδας Βόσιος.

Παρασκευή λοιπόν 2 Οκτώβρη του 2026 σημερινή ημέρα. Θα ασχοληθούμε με τη δεκαετία του 90, διάφορες ροκ κυκλοφορίες. Όχι τόσο από τον alternative χώρο ή μάλλον καθόλου από τον alternative χώρο. Κυρίως έτσι από το σε εισαγωγικά πολλά καθαρό emo rock. Χρονολογικά το πηγαίνουμε και την αρχή την κάνουμε με τη χρονιά του 1990. Συναντάμε τον Βρετανό Robin Trower να ηχογραφεί στην Νέα Υόρκη σε παραγωγή του Eddie Kramer. Αποτέλεσμα αυτής της παραγωγής και των ηχογραφήσεων ο δίσκος In The Line Of Fire που κυκλοφόρησε στην χρονιά του 1990 μέσα. Από εκεί ακούμε το Natural Fact.

στα φωνητικά για το τότε σχήμα του Robin Trower ήταν ο David Pattison, ο Σκοτσέζος. Πάμε στον Καναδά για να συναντήσουμε τον Colin James. Και αυτόν στη χρονιά του 1990, το δεύτερο του προσωπικό άλμπουμ, το Sudden Stop και το Tea for Trouble.

παραλίγο για τον δίσκο του Colin James ήταν από τον Joe Hardy. Εδώ κάτι πολύ πιο γνωστό, τον πέτυχε οι Heartbreakers. Σε ό,τι καλύτερο μας έδωσαν στη δεκαετία του 90, στο Into the Great Wide Open Album, 8ο στούντιο κατά σειρά, ημερομηνία κυκλοφορίας 2 Ιουλίου του 1991. Too good to be true.

Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Τέξας συγκεκριμένα, για να συναντήσουμε τον Calvin Russell. Για αυτόν η δεύτερη κυκλοφορία ήρθε το 1991 σε παραγωγή του Joe Gracie και με την ονομασία Sounds from the Fourth World. Τραγούδι του ίδιου του Russell είναι αυτό που ακούμε, το Maybe Someday.

και από το Τέξας στη Τζόρτζια για τους Black Crowes, από τους πιο συνηθισμένους έτσι εκπροσώπους της, τους πιο εμπορικούς αν θέλετε, κυρίως στη δεκαετία του 1990. Το δεύτερο τους άλμπουμ, το πιο εμπορικό επίσης, ήρθε στις 12 Μαΐου του 1992 με την ονομασία The Southern Harmony and Musical Companion. Εμείς ακούμε το Sometimes Salvation.

Πάμε στο 1993. Βρίσκουμε την Sarah Shore, την Νεοϋορκέζα, ηχογραφημένη κιόλας στην πατρίδα της, για το πρώτο της άλμπουμ, το Forever True. Sarah Shore, η οποία εξαφανίστηκε μετά από τη δισκογραφία τουλάχιστον και με βάση τα στοιχεία που έχω εγώ για 23 χρόνια, και επανήλθε σε καθαρά blues rock ρυθμούς. Αυτό το ξεχνάμε τώρα, γιατί ο πρώτος δίσκος δεν είναι κάτι τέτοιο. Από εκεί ακούμε το My Rainbow Shoes. Με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν ελάχιστα διαφημιστικά. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26 510 92.

Musical Graffiti, μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Πόλης. Ο Λεωνίδας Βαδαβάλης είναι μαζί σας στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Παρέα μου, ο Λεωνίδας Βόσιος, στη τελική ρυθμίση του ήχου της. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με ροκ της δεκαετίας του 1990. Εδώ ηχογραφήσεις που έγιναν από τις 17 Δεκέμβρη του 1992 μέχρι τις 9 Γενάρη του 1993. Για το τέταρτο άλμπουμ κατά σειρά σε στούντιο, τον Edge Overkill, των Αμερικανών από το Σικάγο. Τελική ημερομηνία κυκλοφορίας του δίσκου, 22 Ιουνίου του 1993. Saturation, λοιπόν, η ονομασία του. Tequila Sunday, ο τίτλος του τραγουδιού.

Και εδώ είμαστε στο Σεπτέμβριο του 1993, όταν ο Iggy Pop μας έδωσε έναν από τους πραγματικά πολύ καλούς του δίσκους, το περίφημο American Caesar. Μεγάλος δίσκος και σε διάρκεια, με συνολικά 16 τραγούδια και σε παραγωγή του Malcolm Byrne. Mixing the Colors.

Αυτός εδώ είναι ο Snowy White, ο Άγγλος, ο οποίος στην ουσία έκτισε την καριέρα του εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80 ως και τις αρχές του 90, και βέβαια εξακολουθεί μέχρι και τις ημέρες μας να στηρίζεται πάνω σε αυτά, γιατί μην ξεχνάμε ότι κυρίως είναι ένας κιθαρίστας ο οποίος συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα, ωστόσο δεν ήταν ποτέ σε κάποιο πραγματικά μεγάλο γκρουπ σαν πραγματικό μέλος του, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. 1994 λοιπόν, μια από τις κορυφαίες του κυκλοφορίες, το Highway to the Sun album και το Hot Saturday Night.

Επαναρχόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συναντάμε τη Σούζαν Τεντέσκι με τη δικιά της μπάτα, ο Σούζαν λοιπόν Τεντέσκι Band, σε ένα δίσκο που εξέδωσε το ίδιο το συγκρότημα, ένα και μοναδικό έδωσε, αυτόν το 1995, το Better Days LP. Εδώ σύνδεση της ίδιας της Τεντέσκι, το Locomotive.

Σούζαν Τεντέσκι, η οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της ένα ιδιαίτερο προσωπικό στυλ στην κιθάρα. Και εδώ από το Σακραμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Σακραμένο της Καλιφόρνια, οι οποίοι είχαν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία στα πρώτα τους άλμπουμ, στα υπόλοιπα όχι και τόσο. Εδώ στο δεύτερο, το Fashion Nugget, που κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτέμβρη του 1996, και στο λογοπαίγνιο του Friend is a Four Letter Word.

Και θα κλείσουμε για σήμερα με ένα έτσι αρκετά ιδιόρυθμο blues και αρκετά group και αρκετά αγαπημένο. Καμία σχέση με blues, θα καταλάβετε. Blue Tears είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ωστόσο, μιλάω για τους Black Heart Procession, οι οποίοι στο 1999 μας έδωσαν το δεύτερο τους δίσκο με το λατινικό αριθμό 2 σαν τίτλο Black Heart Procession, οι οποίοι είχαν έρθει και αρκετά κοντά στα μέρη μας, αν θυμάμαι καλά, την περσινή χρονιά. Έτσι φτάνει στο τέλος του σημερινού Musical Graffiti. Απλά να σας θυμίσω ότι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου των Ιωαννίνων ήταν ο Λεωνίδας Βαταβάλης. Παρέα μου στην κονσόλα για την τελική ρύθμιση του ήχου της εκπομπής, ο Λεωνίδας Βόσιος. Από τη συχνότητα των 98,7 μεγακύκλων των FM θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Να περάσετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Φοράς προς τον συνάνθρωπο. Η υποδοχή της Φλόγας Αγάπης Αγία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη με τη συμμετοχή του Δήμου, Ιωαννητών, Εθελοντικών Οργανώσεων, Συλλόγων Εμεδοτών, Αθλητικών Συλλόγων και Φορέων της πόλης. Φτάνει πια με την αποδυνάμωση της Ηπείρου, τονίζουν σε ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογλίδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενός αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσποτίασιων και Πρέβεζας, με αφορμή την τελευταία διαταγή για 35 νέες θέσεις αποσπασμένων αστυνομικών από την Ήπειρο προς την Αθήνα. Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιών επαναφέρει ο βουλευτής Ιών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Σήμερας, με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην αναφορά του για την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού. Δεν γίνεται, τονίζει, να μιλάμε για ενίσχυση της αστυνομίας Ιών και ενία στιγμή να την αποδυναμώνουμε. Η κομματική οργάνωση Βάσης Κόνιτσας του ΚΚΕ διοργανώνει σύσκεψη απόψε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Οι ανάγκες μας δεν θα γίνουν θυσία στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης». Ο μιλητής είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το ζήτημα των αναδρομικών, καταλογισμός σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν παράλληλη σύνταξη λόγω θανάτου, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ιωάννη Μεροπιτζούφη με ερώτησή της προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο επίκεντρο του διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κλιματική αθεκτικότητα βρίσκεται ο Δήμος Πογονίου, καθώς φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με λίμνες με τίτλο «Νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον». Διημερίδα με θέμα αιματολογικές κακοήθειες, καινοτομία, πρόσβαση, ποιότητα ζωής, σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο Ντιλάκ που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Μια ιστορική διαδρομή στον περιφερειακό τύπο και στη δημοσιογραφία παρουσιάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Σουφάρι Σεράι στο Κάστρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την είδηση και δράση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Τα επίσημα γέννηση έκθεση θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα στην Ένωση Εκδηλώσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Σουφάρι Σεράι στο πρώτο όροφο θα γίνει η εκδήλωση με κεντρική ομιλία από τον επίγορο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νίκο Αναστασόπουλο με θέμα «Από την είδη στην ιστορία, ο τύπος των Ιωνίων μετά το 1913». Η Κομμουνιστική Απελευθέρωση διοργανώνει απόψε στο Ασάρκα στο δεύτερο όροφο εκδήλωση με θέμα «Αλληλεγγύη στην Κούβα». Το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτομετρία παρουσιάζει ένα τρίμερο προβλέον ντοκιμαντέρ γεφυρώντας την φωτογραφική τέχνη με τη δύναμη της κινούμενης εικόνας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

περιμένω, κόκκινο και ξένο, σαν να πέρασε απ' τον ουρανό. Σύννεφο της πόλης, χρώμα αλκοόλης, μυρωδιά από φεύγω και πυλώ. Κι όλη αυτή η λάσπη στο πρόσωπό σου αστράφτη, και σε ποια εικόνα σε βιτρώ. Μια γυμνή

είπε κατεβαίνω κάπου εδώ. Κι ύστερα από χρόνια σου στη

Κοιμήσου στο παραμύθι της φετάλιας. Κοιμήσου στα φτερά των εποχών. Κοιμήσου στα πηγάδια των λεωφόρων. Στα ατέλειωτα σιξά λευκών γραμμών. Κοιμήσου στις αψίδες των βαρβάρων. Σε αντένες, σε οθόνες,

να περιμένω, κόκκινο και ξένο, σαν να πέρασε απ' τον ουρανό. Σύννεφο της πόλης, χρώμα αλκοόλης, μυρωδιά από φεύγω.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
10: Καλώς τους!
11: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
15: Μουσικό Εξπρές με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Από την φωνή της πόλης, τους 98.7, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, είναι το Μουσικό Εξπρές και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές πάντοτε η Μαρία Αναστασίου. Καλή συνέχεια σε όλους σας, είναι απογευματάκι και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7 θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Έναρξη με Chris Rea, με την έτσι πολύ όμορφη φωνή του, με αυτή την ιδιαίτερη χρειά που είχε και τα ωραία τραγούδια που μας χάρισε όσο δραστηριοποιούνταν στο χώρο αυτής της μουσικής βιομηχανίας. Chris Rea και το εναρκτήριο κομμάτι για σήμερα, το Let's Dance, στο ξεκίνημα του πρώτου ημιώρου. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Yeah!

Your Love Alone Is Not Enough, ένα κομμάτι από τους Manic Street Preachers και το άλμπουμ τους Send Away the Tigers. Εδώ συνεργάζονται στα φωνητικά με την Νίνα Περσόν, των Cardigans από την Σουηδία, το συγκρότημα από την Ουαλία που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια τη δεκαετία του 2000. Έτσι, με επιλογές από την δεκαετία του 90, του 2000 και λίγο πιο μετά θα ασχοληθούμε για τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στη Φωνή της Πόλης. Πάμε στο επόμενο.

δημοφιλές Charlie Brown των Coldplay από το παρελθόν και λίγο νωρίτερα η Maroon 5 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το πετυχημένο τους Makes Me Wonder. Πάμε σιγά σιγά στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιώρου, έχουμε έτσι τη δυνατότητα να ακούσουμε δύο κομμάτια ακόμη, ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος του σημερινού Μουσικού Express. Μείνετε όλοι εδώ.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

με την αναμονή στο τηλέφωνο από τους Blondie, λίγο πιο παλιά το συγκεκριμένο κομμάτι, Hanging on the Telephone, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για σήμερα. Ακούτε τη φωνή της πόλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, πάντα στη συχνότητα των 98 και 7. Είμαι η Μαρία Αναστασίου και είμαι καθημερινά κοντά σας από τις 6 μέχρι τις 7 με το Μουσικό Express και επιλογές πάντα από την ξένη δισκογραφία. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Συνεχίζουμε για το δεύτερο μέρος. Μείνετε εδώ.

Οι Duran Duran ήταν και παραμένουν ένα από τα πιο δημοφιλή εμπορικά συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας. Έγραψαν πολλές, πολύ μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Έγραψαν soundtrack για την κινηματογραφική ταινία James Bond κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Και μέχρι και σήμερα το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Come On Down, αποτελεί ένα από τα πιο ωραία τους, έτσι με διαφορετική μπαλάντα, μιας και ο ήχος τους ήταν πιο rock και ηλεκτρονικός τη δεκαετία του 80.

Ίσως το πιο πολύτιμο τραγούδι των Depeche Mode, το Precious, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, και στη συνέχεια η Quan στο Tainted Love. Συνεχίζουμε στη φωνή της πόλης, μας ακούτε όπως είπαμε κάθε μέρα, απογευματάκι 6 με 7 και έρχεται το επόμενο στους δέκτες σας.

Το άκρος κινηματογραφικό Kingdom of Rust από το συγκρότημα των Doves ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλι της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί για μία ώρα περίπου στους 98 και 7 του Μουσικού Εξπρέσ με τη Μαρία Αναστασίου. Έρχεται το τελευταίο τραγούδι για σήμερα και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ίδια πάντα ώρα 6 με 7 σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ που μείνατε συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και γιατί όχι ακόμη ένα καλύτερο βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Κορυφώνονται την Κυριακή εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί θα αρχίσουν οι εργασίες του Συνεδρίου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος. Στα Γιάννη θα φτάσει και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η υποδοχή της φλόγας αγάπης στα Γιάννη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη, με τη συμμετοχή του Δήμου, Ιωαννιτών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Φτάνει πια με την αποδυνάμωση της Ηπείρου, τονίζουν σε ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενός αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσποτίασιων και Πρέβεζας, με αφορμή την τελευταία διαταγή για 35 νέες θέσεις αποσπασμένων αστυνομικών από την Ήπειρο προς την Αθήνα. Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιών επαναφέρει ο βουλευτής Ιών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Σήμερας με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην αναφορά του για την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού. Δεν γίνεται, τονίζει, να μιλάμε για ενίσχυση της αστυνομίας Ιών και την ίδια στιγμή να την αποδυναμώνουμε. Η κομματική οργάνωση Βάσης Κόνησας του ΚΚΕ διοργανώνει σύσκεψη απόψε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Οι ανάγκες μας δεν θα γίνουν θυσία στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης». Ο μιλητής είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το ζήτημα των αναδρομικών, καταλογισμό σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν παράλληλη σύνταξη λόγω θανάτου, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ιών Μεροπιτζούφη με ερώτησή της προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο επίκαιρο του διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κλιματική ανθεκτικότητα βρίσκεται ο Δήμος Πογονίου, καθώς φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με λίμνες με τίτλο «Νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον». Διημερίδα με θέμα αιματολογικές κακοήθειες, καινοτομία, πρόσβαση ποιότητα ζωής. Σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο Ντιλάκου διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Μια ιστορική διαδρομή στον περιφερειακό τύπο και στη δημοσιογραφία παρουσιάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι στο Κάστρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την είδηση και δράση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Τα επίσημα γένεια της έκθεσης θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Αρχείου του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι στο πρώτο όροφο θα γίνει η εκδήλωση με κεντρική ομιλία από τον επίκορο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νίκο Αναστασόπουλο με θέμα «Από την είδηση, ιστορία, ο τύπος».

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
5: Καλώς τους!
6: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα και στα αλλαντικά.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
7: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
8: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

anywhere you go.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Κορυφώνονται την Κυριακή εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί θα αρχίσουν οι εργασίες του Συνεδρίου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος. Στα Γιάννη θα φτάσει και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η υποδοχή της φλόγας αγάπης στα Γιάννη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη, με τη συμμετοχή του Δήμου, Ιωαννιτών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Φτάνει πια με την αποδυνάμωση της Ηπείρου, τονίζουν σε ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενός αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσποτείας, Ιών και Πρέβεζας, με αφορμή την τελευταία διαταγή για 35 νέες θέσεις αποσπασμένων αστυνομικών από την Ήπειρο προς την Αθήνα. Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιών επαναφέρει ο βουλευτής Ιών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Σίμερας, με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην αναφορά του για την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού. Δεν γίνεται, τονίζει, να μιλάμε για ενίσχυση της αστυνομίας Ιών και την ίδια στιγμή να την αποδυναμώνουμε. Η κομματική οργάνωση Βάσης Κόνησας του ΚΚΕ διοργανώνει σύσκεψη απόψε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Οι ανάγκες μας δεν θα γίνουν θυσία στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης». Ο μιλητής είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το ζήτημα των αναδρομικών, καταλογισμός σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν παράλληλη σύνταξη λόγω θανάτου, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ιών Μεροπιτζούφη με ερώτησή της προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο επίκαιρο του διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κλιματική ανθεκτικότητα βρίσκεται ο Δήμος Πογονίου, καθώς φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με λίμνες με τίτλο «Νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον». Διημερίδα με θέμα αιματολογικές κακοήθειες, καινοτομία, πρόσβαση ποιότητα ζωής, σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο Ντιλάκ που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Μια ιστορική διαδρομή στον περιφερειακό τύπο και στη δημοσιογραφία παρουσιάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι στο Κάστρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την είδηση και δράση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Τα επίσημα γένεια της έκθεσης θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα στην Ένωση Εκδηλώσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι στο πρώτο όροφο θα γίνει η εκδήλωση με κεντρική ομιλία από τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νίκο Αναστασόπουλο με θέμα «Από την είδηση, ιστορία, ο τύπος των Ιωνίων μετά το 1910».

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Θόδωρος Σιάμπαλης, έχω απέναντί μου στον ήχο τον Λεωνίδα Βόσιο και θα είμαστε μαζί ως τις 9.

απόψε θα ακούσουμε λαϊκά τραγούδια που παίζαμε τότε στις εκπομπές μας ως ραδιοπειρατές. Αλλά και νεότερα κομμάτια που μας αρέσουν πάρα πολύ και σίγουρα θα είχαν βρει τη θέση τους τότε στις εκπομπές μας.

Η Σοφία μας ζήτησε Αντώνη Βαρδί. Διαλέξαμε το «Σε αγάπησε στο μέγιστο βαθμό» και της το χαρίζουμε. Για σένα, Σοφία.

0: Δεν είναι που φεύγεις, Μαρινέλα.
1: Δεν είναι που φεύγεις και όλα τελειώνουν. Δεν

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Να σας θυμίσω ότι ακούτε μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων τους πειρατές των Ερτζιανών. Στο μικρόφωνο ο Φόδωρος ο Sunlight, στον ήχο ο Λεωνίδας ο Βόσιος.

Συνεχίζουμε με Πασχάλη Τερζή να ακούσουμε τη βροχή. Μια αφιέρωση στο Γιάννη και τη Σύση που ακούνε στην Θεσσαλονίκη. Γιάννη, Σύση, φιλιά.

Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, μέσα στη δική σου τη ζωή. Για τη Σούλα και την Αφροδίτη που ακούνε εκεί στα Εγκαρπό.

Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Θέλω να χαρίσω στον Κώστα το Λαόσολου και τον Γιώργο τον Παπά.

Έχουμε τελειώσει και για απόψε. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 8. Ως τότε να είμαστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 σε εκείνο το δίσκο της Αρλέτας με τον Λάκη Παπαδόπουλο και τη Μαριανίνα Κρυεζή με τον τίτλο «Τσάι για Σεμνιού», ένα από τα λιγότερο φωτισμένα τραγούδια μιας από τις πολύ όμορφες δισκογραφικές συναντήσεις του Λάκη Παπαδόπουλου, της Μαριανίνας Κρυεζή και της Αρλέτας. Ακούστηκε πολύ το ομότιτλο, ο Τάκης, στα ήσυχα βράδια βεβαίως. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα διαμαντάκια εκεί μέσα που αξίζει έτσι από καιρούς καιρών να τα ξαναφωτίζουμε, μιας που ζούμε και μέρες Μαριανίνας Κρυεζή εξαιτίας ενός αφιερώματος που η Δήμητρα Γαλάνη έχει ετοιμάσει και ξεκίνησε να το παρουσιάσει από χθες στην Αθήνα, στη Λυρική, και έτσι ακούτε ενδεχομένως να γίνεται πολύς λόγος και δικαίως για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, δημιουργό, στιχουργό, τη Μαριανίνα Κρυεζή, που από τα τέλη του 70 και για πολλές δεκαετίες άφησε το δικό της ανεξίτηλο στίγμα, που είχε και πολλά χρώματα και κυρίως πολλές αποχρώσεις στο ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και απόψε στο κλείσιμο της εβδομάδας, στο δεύτερο βράδυ του Οκτώβρη, με τον Λεωνίδα Βόσιο στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλησπέρα σας. Κάθε φορά

Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τη φωνή της Μαργαρίτας Ορπαλά, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου είναι και σε στίχους της Μαριανίνας Κρίεζη, αρχές του 90, είχε πολύ από τον ομότιτλο δίσκο τους. Και πάμε σε κάτι ολοκένουργιο για τη συνέχεια, ο Ακύλας εδώ, σε ένα τραγούδι που το ακούμε ήδη στους τίτλους της καθημερινής τηλεοπτικής σειράς του Α, Αντώνιος και Κλεοπάτρα.

0: σε θέλω.
1: Μαζί και αντίθετα, λοιπόν, στο τραγούδι αυτό με τις υπογραφές του Χρήστου Στυλιανού στη μουσική και της Λίνας Δημοπούλου στους στίχους, από τον Ακύλα το ακούσαμε, στους τίτλους, όπως είπαμε, της νέας καθημερινής σειράς του Ανδρέα Γεωργίου και της Βάνας Δημητρίου, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τα απογεύματα στο Sky ακούγεται, και ένα ακόμα καινούργιο που έφερε το καλοκαίρι που πέρασε, Στάση, ταξίδι, βόλτα, όπως θέλετε, στο Αμάλφι, στο τραγούδι αυτό με την υπογραφή του Σταύρου Σιόλα στη μουσική, του ίδιου και του Νίκου Ψημίτη που το τραγουδά κιόλας στους στίχους.

Αυτός ήταν ο πολυτάλαντος Δημήτρης Σαμόλης, που τον απολαμβάνουμε και ως ηθοποιό και ως τραγουδοποιό, έτσι με ένα δικό του σύμπαν και με ένα δικό του κόσμο, μέσα από τα λόγια και μέσα από τις μουσικές και τις ερμηνείες του. Μαζί να είμαστε, λέει, και ασφάζεις μη και στον Οκτώβρη, στο τραγούδι του αυτό που μόλις τέλειωσε. Πάμε και στον Παν Παν, πάμε και στην ανισόπεδη δίσκο του παρακάτω.

Παν-Παν λοιπόν και μαζί του η Καλλιόπη Μητροπούλου σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο για την Αθήνα, λέει πως γράφτηκε το τραγούδι, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πόλη όπου κάποιος νιώθει τα συναισθήματα που ο ίδιος ο τραγουδοποιός, ο Παν-Παν δηλαδή, αναφέρει μέσα από τους στίχους του. Τη λέω συνεχίζει ανισόπεδη γιατί δεν είναι σε ένα επίπεδο. Η πόλη αυτή έχει τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Ακόμα και χωροταξικά. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με το Σταμάτη Καρουνάκη να τραγουδά το δικό του «Πόσο σ' αγαπώ».

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
2: Καλώς τους!
3: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια, μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά αγκαλιά στα χέρια ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου, εσύ, και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποιητά. Και εμείς του λέμε περάστε.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου σε αυτό το πολύ σύντομο, σύντομη διάρκεια δικό της κείμενο για τα σπίτια, για αυτά που περνάνε και για αυτά που περνάμε, ξεκινώντας μαζί της με το λόγο της αλλά και με τη φωνή της που παραμένει ηχοητευτική, να την ακούς στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής κυβωτού της απόψινής, είναι βράδυ Παρασκευής. Το δεύτερο βράδυ του φετινού Οκτώβρη είμαστε στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και μας ακούτε μέσα από τους 98 και 7 των FM αλλά και διαδικτυακά. Είναι ο Λεωνίδας Βόσχιος απόψε που έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, ο Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Λίγο ακόμα, λίγη ακόμα Λίνα Νικολακοπούλου, της έχουμε αδυναμία και δεν το καλύψαμε ποτέ. Με τους στίχους της εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί και που θα το ακούσουμε σε μια εξαιρετική ερμηνεία από την Ελένη Βιτάλη.

Από το 2002 μας έρχεται το τραγούδι αυτό, αυτή η μπλούζα, Λίνα Νικολακοπούλου στα λόγια όπως λέγαμε και λίγο πριν και Γιάννης Σπάθας στη μουσική με την Ελένη Βιτάλη να ζωντανεύει τους στίχους της Νικολακοπούλου με αυτή την σπουδαία της ερμηνεία. Και πάμε σε κάτι καινούριο για τη συνέχεια, σε ένα από τα τραγούδια του πολύ πρόσφατου άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου με τον τίτλο «Ανάμεσα». Μαζί του η Άλκης της Πρωτοψάλτη που όλο το καλοκαίρι τραγούδησαν σε όλη την Ελλάδα και που θα συνεχίσουν και το χειμώνα. Δύο παράλληλοι δρόμοι λοιπόν στο τραγούδι αυτό που ενώνει για πρώτη φορά δισκογραφικά τον Νίκο Πορτοκάλογλου με την Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Και το γέλιο λοιπόν των δυο τους, του Νίκου Πρωτοκάλλογλου και της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αφήνουμε δύο φωνές και πάμε να συναντήσουμε άλλες δύο φωνές μαζί σε ένα τραγούδι, και μιλώ για τη Δήμητρα Γαλάνη με το Φίβο Θελιβοριά, σε ένα από τα καινούργια τραγούδια της Λένας Πλάτωνος, σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες με τραγούδια δικά της σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Πολύ και εκλεκτή και σημαντική όσοι τα τραγούδησαν, όσοι κλήθηκαν από τη Λένα Πλάτωνος να την τραγουδήσουν στο καινούριο της υλικό. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν και η Δήμητρα Γαλάνη με το Φίβο Θελιβοριά, που τους ακούμε στα παιδιά ενός κατώτερου Θεού.

εμείς παιδιά ενός κατώτερου θεού, κι αν είναι φράση αλουνού, τι σημασία έχει? Αξία έχει που το ένιωσα σαν την αλήθεια του νερού στο πρόσωπο που τέλει.

το κρασί και το ψωμί για σώμα από τη γέννα μια σπροξιά στη μέση του ωκεανού μακρολιβάμε ακόμα.

9 στο φως είναι ο τίτλος του άλμπουμ αυτού της Λένας Πλάτωνος, με ίσα ρυθμάτα αγούδια της σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και με φωνές, όπως είπαμε, πολύ σημαντικές, από Χαρούλα Αλεξίου μέχρι Φίβο Δελιβοριά και Αλέκα Κανελίδου και Σαβίνα Γιαννάτου. Και πάμε σε ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που κουβαλάει πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου στο Ένα Πρωινό, κινηματογραφικό τραγούδι βεβαίως, εδώ σε μια σημερινή εκδοχή του, μέσα από τη διασκευή του πολύ γνωστού κιθαρίστα Μπομπ Κατσιόνι, τραγουδισμένο από την Ιερόσαγια. Ιδού.

κλασικός και διαχρονικός Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Παπαστεφάνου βεβαίως για τα κορίτσια στον ήλιο προς τα τέλη του 60, το τραγούδι αυτό στην πρώτη του εκδοχή και για μια τηλεοπτική σειρά που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στον Α για τους τίτλους της «Αυτή η καινούργια του εκδοχή, αυτή η καινούργια του ζωή που μας αρέσει» επίσης από τη φωνή της Ιερός Σαΐα και μέσα από αυτούς τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας του Μπομπ Κοτσιόνι όπως λέγαμε λίγο πριν και πάμε και σε κάτι ολοκένουργιο που εδώ και ένα χρόνο περίπου μας έχει κερδίσει από το πρώτο του άκουσμα, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Μανώλη Φάμελου για την Ατάσα Μποφίλιου, αυτό που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο της, στο δίσκο τους, σε αυτή τη συνάντηση την πολύ ενδιαφέρουσα των δυο τους. Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Ένα τραγούδι που έχει και ελπίδα, που έχει και φως, που σου δίνει και δύναμη. Όλα αυτά λοιπόν να σας τα ευχηθώ για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Το βράδυ της Δευτέρας, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

καρκέρι καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσύ σιωπηλά.

τραγουδί κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λεωνίδας Βόσιος θα είναι στον ήχο για απόψε στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες www.dimotikoradiofono.gr. Βαμμένος ήλιος. Μουσική του Ηλία Κλαδιώτη σε στίχους της Άννας Ιωαννίδου με τον Γιάννη Πάριο και τη Σοφία Βόσου να ερμηνεύουν τα τραγούδια. Μουσική και τα τραγούδια απαρέχονται από το τηλεοπτικό σύριαλ «Βαμμένος ήλιος». Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Γιωβάνας, της σπουδαίας Γιωβάνας, και μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, και φυσικά την έχουμε δει να μας παρουσιάζει και βιβλία, πως και εδώ καλή ώρα το «Βαμμένο ήλιο» που έγινε τηλεοπτικό σύριαλ. Μουσική του Ηλία Κλαδιώτη σε στίχους, όπως λέγεται, της Άννας Ιωαννίδου και ο μοναδικός κύριος Γιάννης Πάριος να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων που άνοιξε απόψε την μουσική μας συντροφιά. Το τραγούδι κύκλους κάνει εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια. Νομίζω πως θα περάσουμε και απόψε καλά στην ώρα που θα είμαστε μαζί.

Συνήθως τα φιλαράκια τα βάζουμε πλάι-πλάι. Ξεκινήσαμε Γιάννη Πάριο και περάσαμε στη Λίτσα Διαμάντη. Και δύο τους σπουδαίοι καλλιτέχνες τους έχουμε δει και μαζί να ερμηνεύουν, ο ένας να κάνει δεύτερη φωνή στον άλλον και ντουέτο. Το τέλειο δέσιμο, η προσωπική μου γνώμη, από τα παλιά. Έτσι. Και γιατί έχουν, αν μη τι άλλο, μεγάλη προσφορά και στο ελληνικό μας τραγούδι. Τεράστια, τεράστια προσφορά και οι δύο τους. Εδώ, ένας δίσκος του 2000 για την κυρία Λίτσα Διαμάντη, για αυτά τα μάτια, ο τίτλος. Και ο Αντώνης Στεφανίδης, ο αξέχαστος συνθέτης και γράψει τις μουσικές των τραγουδιών, και θυμηθήκαμε μέσα από εκεί μοναξιά. Η Ρεβέκα Ρούση είχε δώσει τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε, ενώ συνθέτης σε όλα τα τραγούδια ήταν, όπως έχουμε πει και λίγο νωρίτερα, ο Αντώνης Στεφανίδης. Και εκείνος σημαντικότατος συνθέτης και μέλος από τα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, αμέτα που λίγο πολύ τα περισσότερα από εκείνα είχαν διαλύσει, όπως γίνεται συνήθως, και πολλά από τα μέλη εκείνων των συγκροτημάτων τους έχουμε συναντήσει σαν ερμηνευτές, σαν δημιουργούς στον χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού.

1988 είχαμε τα προσωπικά του Γιάννη Σπανού με την Ελένη Δήμου. Το 1996 είχαμε άλλη μια τους δισκογραφική συνεργασία. Γιάννη Σπανός, Ελένη Δήμου. Ακού λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι που έδωσε και το τίτλο σε εκείνη τη δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία. Ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης είχε γράψει τους στίχους στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ακού λοιπόν, Ελένη Δήμου και Γιάννης Σπανός, το 1996, και όπως είπα και λίγο νωρίτερα, να μην ξεχνάμε και τον υπέροχο δίσκο, τα προσωπικά τους πάλι εκεί σε στίχους που είχε γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου και η Μαριανίνα Κριεζή.

έχω πια δικαίωμα, θυμηθήκαμε από την Γλυκερία το 2004 και από τον δίσκο Άνοιξη που μας είχε παρουσιάσει η ερμηνεύτρια με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς των τραγουδιών, Αντώνης Βαρδής και Βασίλης Γιαννόπουλος, στο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Γιάννη Βαρδή αλλά και από την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου. Δεν έχω πια δικαίωμα εδώ με τη Γλυκερία το 2004, έχουν περάσει τα χρόνια και πόσο ευχάριστα ακούγεται από τα τόσα σπουδαία τραγούδια που μας έχει αφήσει ο Αντώνης Βαρδής και με τον συνεργάτη του τελευταία χρόνια πριν φύγει από κοντά μας στα τραγούδια που μας παρουσίαζε, τον στιχουργό Βασίλη Γιαννόπουλο. 2004 και εμείς πάμε 1995.

1995 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, όπου ήταν και η ολοκληρωμένη δουλειά για τον κύριο Πασκάλη Τερζή με αρκετούς δημιουργούς, και θυμηθήκαμε Νέα Όγδα, η Μαντό τη μουσική, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου τους στίχους, Πασκάλης Τερζής, Άφησέ με μόνο, ο τίτλος του δίσκου, που το 1995 το τραγούδι αυτό και άλλα τραγούδια μέσα από τον ίδιο δίσκο ακούγονται ευχάριστα, και όσα χρόνια και 50 χρόνια να περάσουν, που είναι και ο στίχος του τραγουδίου, αν θέλετε. Η Μαντό λοιπόν έχει γράψει τη μουσική, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου τους στίχους του τραγουδιού που μόλις εμείς ακούσαμε, από τον Πασκάλη Τερζή και από τον δίσκο Άφησέ με μόνο, που μας είχε παρουσιάσει το 1995. Θα λέω πάντα, γιατί τα χρόνια περνάνε και νομίζω πως είναι έτσι χθες, και όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια από την ημέρα που πρωτοακούσαμε και πρωτοαγαπήσαμε και αγαπούμε το τραγούδι αυτό, και τόσα άλλα.

Μα το παλεύουμε γιατί πιστεύουμε πως είναι μπόρα και θα περάσει. Θυμηθήκαμε από τον Στέλιο Καζαντζίδη το 1997 από τον τελευταίο ολοκληρωμένο του δίσκο με τον Τάκη Σούκα, από το τραγουδό μέσα από εκεί. Και θυμηθήκαμε αυτοί που πρέπει να μιλήσουν σε στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου. Τραγουδό, ο Τάκη Σούκα είχε την τύχη, την ατυχία, δεν ξέρω, να γράψει τα τελευταία τραγούδια σε ολοκληρωμένο δίσκο για τον αξέχαστο Στέλιο Καζαντζίδη το 1997. Θα κλείσουμε το πρώτο μας μέρος και πώς γρήγορα περνάει η ώρα έτσι με αυτά τα πολύ μεγάλα, μετά τους μεγάλους ερμηνευτές και τραγούδια. Από τον δίσκο με τα τραγούδια, τη μουσική και τα τραγούδια της τηλεοπτικής σειράς «Εν Ιορδάνη» που είχε γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος το 2001, πρωταγωνίστρια και η κυρία Βάνα Μπάρμπα μαζί με άλλους γνωστούς ηθοποιούς εκεί. Μουσική λοιπόν και τραγούδια Χρήστου Νικολόπουλου, «Αγάπησα τα λάθη σου», θυμηθήκαμε εδώ με την Αργυρό Καπαρού, η ερμηνεία του τραγουδιού, τραγούδι που αγαπήσαμε τη δεκαετία του 80 με την κυρία Λίτσα Διαμάντη. Εδώ λοιπόν «Αγάπησα τα λάθη σου» σε στίχους που έχει γράψει ο αξέχαστος Πυθαγόρας. We'll be right back.

περάσει στο δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας ο Λεωνίδας Βόσιος. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει και έχουμε αγαπήσει και ιδιαίτερα και από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, Ορφέας Καριούζης, ο πρώτος του ερμηνευτής, Μάνος Χατζηδάκης, και ο γκρεμός Μάνος Χατζηδάκης και Λεωνίδας Στρογγυλός είχαν γράψει το υπέροχο τραγούδι που ξαναθυμηθήκαμε μετά από χρόνια με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και το ακούσουμε πάλι πιο πρόσφατα, θα λέγαμε, από την Πίτσα Παπαδοπούλου και από το άλμπουμ της Όσα Αγαπώ. Μάνος Χατζηδάκης την μουσική μαζί με τον Λεωνίδα Στρογγυλό έχουν γράψει τον γκρεμό, αυτό το υπέροχο τραγούδι και μια υπέροχη μουσική που υπάρχει και σε ταινία εκείνα τα χρόνια που είχε τις πολλές που είχε γράψει μουσική ο ξέχασος Μάνος Χατζηδάκης. Καλή παρέα εδώ καθημερινά, δεύτερο μέρος. Νομίζω πως καλά περάσαμε στο πρώτο. Νομίζω το ίδιο όμορφα θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

καρδιά μου μη παραπονιέσαι, θυμηθήκαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του Άκη Πάνου. Με τον Γιώργο Νταλάρα το θυμηθήκαμε από το άλμπουμ «Η Κασέτα» του Μελωδία 99,2. Το τραγούδι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια επίσης, με το δικό του τρόπο που μας έχει παρουσιάσει και σε εκείνο το άλμπουμ εδώ, το υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο Άκης Πάνου και τη μουσική αλλά και τους στίχους.

Χάρη στον ξενοδόχο λογαριάζαμε, θυμηθήκαμε από την αφεντούλα Ραζέλη το 2000 από τον δίσκο της «Στη φωτιά να ρίχνεις μέλι» και μέσα από εκεί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε του Χάρη Λεμονόπουλου αυτό το υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε. Χάρης Λεμονόπουλος και ένα από τα τραγούδια τα τόσα που έχει γράψει, αυτό το υπέροχο που μας θύμισε με το δικό της υπέροχο τρόπο η αφεντούλα Ραζέλη στον δίσκο της «Στη φωτιά να ρίχνεις μέλι».

Ποιος θα με πληροφορήσει, θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι με το Στέλιο Καζαντζίδη, το έχουμε αγαπήσει, από το συγκρότημα μπουζουκιών Δρόμος, το θυμηθήκαμε, ποιος θα με πληροφορήσει, του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι και μια θαυμάσια παρέα, το συγκρότημα μπουζουκιών Δρόμος, στον πρώτο δίσκο που τα παιδιά μας είχαν παρουσιάσει, έτσι όπως με το δικό τους τρόπο ακουμπούν πάνω σε αυτά τα σπουδαία τραγούδια και με το δικό τους τρόπο πάνω μας τα παρουσιάζουν τόσο σεμνά, έτσι όπως πρέπει να τα παρουσιάζουν. Και είναι πολλές αυτές οι παρέες κατά καιρούς, όχι μόνο στη σκογραφία αλλά και γενικά γύρω μας, σε εμφανίσεις που αυτά τα τραγούδια θα έλεγε κανείς με το ήθος που τους κατέχει να μας τα παρουσιάζουν και να μην τα αλλάζουν, να κάνουν, να ράουν, απλά να τα παίζουν έτσι όπως πρέπει να ακούγονται τα σπουδαία τραγούδια, σαν και αυτό που ακούσαμε από το συγκρότημα μπουζουκιών Δρόμος του Απόστολου Καλδάρα.

0: Πούλη Δημητρίου.
1: Έτσι ακριβώς, η κυρία Φούλη Δημητρίου το 1994 στη Σφίγγα, μια σπουδαία γυναικεία φωνή του λαϊκού μας τραγουδιού. Άλλωστε το έχετε καταλάβει σε αυτό το πολύ δύσκολο τραγούδι πως το έρμηνευσε. Τάκη Σούκα, Ηρακλή Παπασιδέρη, ποιο δρόμο να πάρω με την Φούλη Δημητρίου. 1994 στη Σφίγγα, ηχογράφηση Βασίλης Παϊτέρης, οπισθορμική κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου.

Να και ο πράσινος ομίλος, θυμηθήκαμε του Μπάμπη Μαρκάκη το τραγούδι έτσι όπως το ακούσαμε από μια ηχογράφηση το 2001. Έγινε ηχογράφηση η Μαριό στο περιβόλι του ουρανού και μαζί της ο Γιώργος Τζόρτζης αλλά και άλλοι στην παρέα. Είχαμε τη Μαριό, τον Γιώργο Τζόρτζη, τον Ζαχαρία Καρούνη και την Μπέτη Ζαφυροπούλου στην ηχογράφηση που έγινε το 2001 στο περιβόλι του ουρανού. Και θα κλείσουμε απόψε με ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ με δύο τραγούδια από την Αρετή Μπέλο. Θα ακούσουμε την Αμαρτωλή του Μπάμπη Γκολέ, Αυτά τα μάτια, με τη Χριστόδη Χριστοπούλου, του Βασίλη Βασιλιάδη και της Λούλας Παπαγιανοπούλου, μέσα από τον δίσκο «Η Φούλη Δημητρίου σε Σφίγγα», έτσι, για τον χειμώνα του 1994, που έγινε και η ηχογράφηση του δίσκου, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμιλήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Λεωνίδα Βόσκιο που φρόντισε για καλό ήχο στους δέκτες σας πάντα, μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

ζουκιά για πενιά.

Βάγκος που τρελαίνεται για φούστα και που δεν τη καλά.

κάτι φουριόζει πίτες, την ερημιά πήραν οικόπεδο και τώρα χτίζουν σπίτι. Έχουν στους ώμους τους βαριά κληρονομιά τα τελευταία.

μοιάζουν πράγματα του μύθου. Κι οι φίλοι μου και οι εχθροί.

θεσμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

πας κι εσύ στο μπαρ. Και πας κι εσύ στο μπαρ. Και πας κι εσύ στο μπαρ.

0: τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 σε εκείνο το δίσκο της Αρλέτας με τον Λάκη Παπαδόπουλο και τη Μαριανίνα Κριεζή με τον τίτλο «Τσάι για Σεμνιού», ένα από τα λιγότερο φωτισμένα τραγούδια μιας από τις πολύ όμορφες δισκογραφικές συναντήσεις του Λάκη Παπαδόπουλου, της Μαριανίνας Κριεζή και της Αρλέτας. Ακούστηκε πολύ το ομότιτλο, ο Τάκης, στα ήσυχα άδεια βεβαίως. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα διαμαντάκια εκεί μέσα που αξίζει έτσι από καιρούς καιρών να τα ξαναφωτίζουμε, μιας που ζούμε και μέρες Μαριανίνας Κριεζή εξαιτίας ενός αφιερώματος που η Δήμητρα Γαλάνη έχει ετοιμάσει και ξεκίνησε να το παρουσιάζει από χθες στην Αθήνα, στη Λυρική, και έτσι ακούτε ενδεχομένως να γίνεται πολύς λόγος και δικαίως για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα δημιουργό, στιχουργό, τη Μαριανίνα Κριεζή, που από τα τέλη του 70 και για πολλές δεκαετίες άφησε το δικό της ανεξίτηλο στίγμα, που είχε και πολλά χρώματα και κυρίως πολλές αποχρώσεις στο ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και απόψε στο κλείσιμο της εβδομάδας, στο δεύτερο βράδυ του Οκτώβρη, με τον Λεωνίδα Βόσιο στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλησπέρα σας.
1: Κάθε φορά που με φιλάς γλυκό μου τέρι, ξαναθυμάμαι τη στιγμή την τροπαλή που μας

αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τη φωνή της Μαργαρίτας Ορπαλά, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου είναι και σε στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή, αρχές του 90, χαίρο πολύ από τον ομότιτλο δίσκο τους, και πάμε σε κάτι ολοκένουργιο για τη συνέχεια, ο Ακύλας εδώ, σε ένα τραγούδι που το ακούμε ήδη στους τίτλους της καθημερινής τηλεοπτικής σειράς του Α, Αντώνιος και Κλεοπάτρα.

0: Δεν έχει τέλος αυτή η διαδρομή. Σε θέλω.
1: Μαζί και αντίθετα, λοιπόν, στο τραγούδι αυτό με τις υπογραφές του Χρήστου Στυλιανού στη μουσική και της Λίνας Δημοπούλου στους στίχους, από τον Ακύλα το ακούσαμε, στους τίτλους, όπως είπαμε, της νέας καθημερινής σειράς του Ανδρέα Γεωργίου και της Βάνας Δημητρίου, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τα απογεύματα στο Sky ακούγεται. Και ένα ακόμα καινούργιο που έφερε το καλοκαίρι που πέρασε, Στάση Ταξίδι Βόλτα, όπως θέλετε, στο Αμάλφι, στο τραγούδι αυτό με την υπογραφή του Σταύρου Σιόλα στη μουσική, του ίδιου και του Νίκου Ψημίτη που το τραγουδά κιόλας στους στίχους.

Αυτός ήταν ο πολυτάλαντος Δημήτρης Σαμόλης, που τον απολαμβάνουμε και ως ηθοποιό και ως τραγουδοποιό, έτσι με ένα δικό του σύμπαν και με ένα δικό του κόσμο, μέσα από τα λόγια και μέσα από τις μουσικές και τις ερμηνείες του. Μαζί να είμαστε, λέει, και ασφάζεις μη και στον Οκτώβρη, στο τραγούδι του αυτό που μόλις τέλειωσε. Πάμε και στον Παν Παν, πάμε και στην ανισόπεδη δίσκο του παρακάτω.

Παν-Παν λοιπόν και μαζί του η Καλλιόπη Μητροπούλου σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο για την Αθήνα, λέει, πως γράφτηκε το τραγούδι, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πόλη όπου κάποιος νιώθει τα συναισθήματα που ο ίδιος ο τραγουδοποιός, ο Παν-Παν δηλαδή, αναφέρει μέσα από τους στίχους του. Τη λέω, συνεχίζει, ανισόπεδη, γιατί δεν είναι σε ένα επίπεδο. Η πόλη αυτή έχει τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Ακόμα και χωροταξικά. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με το Σταμάτη Καρουνάκη να τραγουδά το δικό του «Πόσο σ' αγαπώ».

0: τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια, μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά αγκαλιά στα χέρια ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου. Εσύ και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το στόμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστε.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου σε αυτό το πολύ σύντομο, σύντομης διάρκειας δικό της κείμενο για τα σπίτια, για αυτά που περνάνε και για αυτά που περνάμε, ξεκινώντας μαζί της με το λόγο της αλλά και με τη φωνή της που παραμένει ηχοητευτική, να την ακούς στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής κυβωτού της απόψινής. Είναι βράδυ Παρασκευής, το δεύτερο βράδυ του φετινού Οκτώβρη. Είμαστε στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και μας ακούτε μέσα από τους 98 και 7 των FM αλλά και διαδικτυακά. Είναι ο Λεωνίδας Βόσιος απόψε που έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, ο Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Λίγο ακόμα, λίγη ακόμα Λίνα Νικολακοπούλου, της έχουμε αδυναμία και δεν το καλύψαμε ποτέ, με τους στίχους της εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί και που θα το ακούσουμε σε μια εξαιρετική ερμηνεία από την Ελένη Βιτάλη.

Από το 2002 μας έρχεται το τραγούδι αυτό, αυτή η μπλούζα, Λίνα Νικολακοπούλου στα λόγια όπως λέγαμε και λίγο πριν, και Γιάννης Σπάθας στη μουσική, με την Ελένη Βιτάλη να ζωντανεύει τους στίχους της Νικολακοπούλου με αυτή την σπουδαία της ερμηνεία. Και πάμε σε κάτι καινούριο για τη συνέχεια, σε ένα από τα τραγούδια του πολύ πρόσφατου άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου με τον τίτλο «Ανάμεσα». Μαζί του η Άλκης της Πρωτοψάλτη που όλο το καλοκαίρι τραγούδησαν σε όλη την Ελλάδα και που θα συνεχίσουν και το χειμώνα. Δύο παράλληλοι δρόμοι λοιπόν στο τραγούδι αυτό που ενώνει για πρώτη φορά δισκογραφικά τον Νίκο Πορτοκάλογλου με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

το γέλιο λοιπόν των δυο τους, του Νίκου Πρωτοκάλλογλου και της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αφήνουμε δυο φωνές και πάμε να συναντήσουμε άλλες δυο φωνές μαζί σε ένα τραγούδι, και μιλώ για τη Δήμητρα Γαλάνη με το Φίβο Δελιβοριά, σε ένα από τα καινούργια τραγούδια της Λένας Πλάτωνος, σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες με τραγούδια δικά της σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Πολύ και εκλεκτή και σημαντική όσοι τα τραγούδησαν, όσοι κλήθηκαν από τη Λένα Πλάτωνος να την τραγουδήσουν στο καινούριο της υλικό. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν και η Δήμητρα Γαλάνη με το Φίβο Δελιβοριά, που τους ακούμε στα παιδιά ενός κατώτερου Θεού.

ενός κατώτερου θεού, κι αν είναι φράση αλουνού, τι σημασία έχει. Αξία έχει που το ένιωσα, σαν την αλήθεια του νερού, στο πρόσωπο που τρέχει.

για αίμα το κρασί και το ψωμί για σώμα. Από τη γέννα μια σπροξιά στη μέση του ωκεανού μακολυπάμε ακόμα.

9 στο φως είναι ο τίτλος του άλμπουμ αυτού της Λένας Πλάτωνος, με ίσα ρυθμάτα αγούδια της σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και με φωνές, όπως είπαμε, πολύ σημαντικές, από Χαρούλα Αλεξίου μέχρι Φίβο Δελιβοριά και Αλέκα Κανελίδου και Σαβίνα Γιαννάτου. Και πάμε σε ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που κουβαλάει πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου στο Ένα Πρωινό, κινηματογραφικό τραγούδι βεβαίως, εδώ σε μια σημερινή εκδοχή του, μέσα από τη διασκευή του πολύ γνωστού κιθαρίστα Μπομπ Κατσιόνι, τραγουδισμένο από την Ρωσαία. Ιδού.

Κλασικός και διαχρονικός Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Παπαστεφάνου βεβαίως για τα κορίτσια στον ήλιο προς τα τέλη του 60, το τραγούδι αυτό στην πρώτη του εκδοχή και για μια τηλεοπτική σειρά που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στον Α για τους τίτλους της «Αυτή η καινούργια του εκδοχή, αυτή η καινούργια του ζωή που μας αρέσει» επίσης από τη φωνή της Ιερός Σαΐα και μέσα από αυτούς τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας του Μπομπ Κοτσιόνι όπως λέγαμε λίγο πριν και πάμε και σε κάτι ολοκένουργιο που εδώ και ένα χρόνο περίπου μας έχει κερδίσει από το πρώτο του άκουσμα, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Μανώλη Φάμελου για την Αντάσα Αποφίλιου, αυτό που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο της, στο δίσκο τους, σε αυτή τη συνάντηση την πολύ ενδιαφέρουσα των δυο τους. Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Ένα τραγούδι που έχει και ελπίδα, που έχει και φως, που σου δίνει και δύναμη. Όλα αυτά λοιπόν να σας τα ευχηθώ για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, το βράδυ της Δευτέρας, πρώτο ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.